δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Creta One 102,3.

ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

δεν πουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγαπημένο

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Creta One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: fix what I've broken.
1: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
2: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η Κτέλη Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. Κτέλη Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
5: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
6: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκυροδέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκυροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
7: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
8: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Αυτό προσφέρεται για επιτόπια γυμναστική. Ναι, το δοκιμάζεις λίγο να δεις. Θα ξεκινάς σιγά σιγά, όπως κάθεσαι, δεν είναι τώρα να σηκωθούμε να κάνουμε βήματα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 11 Ιουνίου, Πέμπτη είναι σήμερα, 6 λεπτά μετά τις 8. Αντιγόνη Ανδρεάκη στο μικρόφωνο, Κρέτα One 102,3. Εδώ είστε συντονισμένοι, εμάς ακούτε, καλημέρα όπου κι αν είστε. Σήμερα ο Αντώνης ο Τσαπίνος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Έχει έρθει ο μισός, έρχεται ο άλλος μισός σταδιακά. Ο Μάνος Ουρουνάκης είναι στη ρύθμιση εικόνας. Έχει έρθει ολόκληρος, αν κρίνω από την κίνηση. Και αυτός μισός έχει έρθει. Θα έρθείτε σιγά σιγά. Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη εβδομάδα αυτή. Δηλαδή τον ατέλειωτο, όχι αυτή η μεγάλη εβδομάδα του Πάσχα. Ναι, πάει και τελειωμό δεν έχει. Την πάμε έτσι θαραλέα, ωραία, δυνατά. Ή έχει μυρίσει καλοκαίρι ή όντως είναι μια μεγάλη εβδομάδα. Ρητορικό το ερώτημα, δεν περιμένω απάντηση. Καλημέρα σε όσους κινείστε στους δρόμους του Ηρακλείου με την απαραίτητη ψυχραιμία, σύνεση. Και σήμερα, δεύτερη μέρα, κλειστή η αντιστάσεως στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο ύψος της διακλάδωσης, διασταύρωσης με το Καπετανάκιο. Το λέω αυτό για τους γονείς που κινούνται, βέβαια αυτό έχει ολοκληρωθεί, γιατί 8 η ώρα τα παιδιά πρέπει να είναι μέσα στο σχολείο, κινούνται για να μεταφέρουν τα παιδιά τους στα γυμνάσια, εκεί όπου οι εξετάσεις συνεχίζονται. Ουδόλως βεβαίως αυτό επροβλημάτισε τη Δημοτική Αρχή και τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, που σκέφτηκαν μαζί με τον εργολάβο ότι είναι μια πολύ ωραία ιδέα εν μέσω της εβδομάδας και ενώ καλά κρατούν οι εξετάσεις στα σχολεία να κλείσουν την αντιστάσεως, τον δρόμο ο οποίος οδηγεί μέχρι και την πλατεία Ελευθερίας προς την Εμπορική, το 6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου. Προφανώς αυτό δεν είναι μέσα στα ζητήματα που τους απασχολούν, άλλωστε τι θέλουμε μας κάνουν και έργα. Το ότι έχουν τραβήξει όλοι όσοι θέλουν να προσεγγίσουν το κέντρο, αυτό είναι μια άλλη πολύ μεγάλη ιστορία. Το ότι οι ουρές εχθές στη Λεωφόρο Δημοκρατίας έφταναν ψηλά μέχρι σχεδόν μέχρι τον Γκάλαξη. Αυτό επίσης είναι μια άλλη ιστορία. Ένας καλύτερος προγραμματισμός και να μην μπερδεύουμε την ανάγκη των έργων με την ταλαιπωρία των κατοίκων, διότι δεν γίνεται κάποιο δώρο στους πολίτες, είναι μια υποχρέωση που έχει κάθε δημοτική αρχή εναντί των πολιτών όσο αυτό αφορά στα βασικά της καθημερινότητας, να έχει καλή ποιότητα οδοστρώματος, στα οδικά δίκτυα, να έχει φωτισμένους δρόμους, να μαζεύει τα απορρίμματα. Επομένως, αν αυτά τα βασικά της καθημερινότητας κάθε πόλης, μικρής ή μεγαλύτερης, όταν πάμε να τα διορθώσουμε, γιατί υπάρχουν βασικά ζητήματα, σοβαρά ζητήματα, νομίζω ότι δεν το έχετε ακούσει πρώτη από εμένα και δεν θα είμαι και τελευταία να το πω, για το πόσο απεριποίητη, σοβαρά κατεστραμμένη είναι δρόμοι, είναι το οδικό δίκτυο τόσο στο κέντρο της πόλης όσο και πέριξ αυτού, όπου και αν πας, είναι μια πραγματική οδύσσια. Το ότι λοιπόν επιδιορθώνεται ένα τόσο βασικό ζήτημα δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεχαρβαλώσει και η καθημερινότητά μας. Δηλαδή, σας δίνουμε κάτι και μετά θα σας πάμε, μην πω τη λέξη, μέχρι να το φτιάξουμε. Δεν είναι λογική. Το φροντίζουμε. Κάνουμε ένα σωστό προγραμματισμό στην καρδιά της εβδομάδας, μέσα σε κεντρικές αρτηρίες. Γιατί η αντιστάσεως, έτσι όπως αυτή καταλήγει, η Δημοκρατία, με συγχωρείτε, έτσι όπως αυτή καταλήγει στην πλατεία Ελευθερίας, είναι μια κεντρική οδική αρτηρία. Ότι πρέπει να τη φροντίσουμε έτσι ώστε να μην γίνει όλη αυτή η μεγάλη αναστάτωση, όπως έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στην πλατεία Κορνάρου, όπως έγινε την Αβέροφ. Θέλει ένα καλύτερο προγραμματισμό. Τώρα θα μου πεις αυτές τις συνθήκες, θα πρέπει να υπάρχει και μια ειδική συμφωνία με τον εργολάβο που είχε αναλάβει ένα τέτοιο έργο, να γίνει αυτή η δουλειά μια κάποια άλλη ώρα, μια κάποια άλλη στιγμή, με την έννοια ότι δεν λέμε αναβάλουμε το έργο γίνεται, αλλά το κάνουμε Κυριακή, το κάνουμε Σάββατο, τουλάχιστον για τις κεντρικές οδικές αρτηρίες, εκεί όπου οι πόλεις ερημώνουν παραδοσιακά το καλοκαίρι, όχι πάνω σε ώρα αιχμής κυκλοφοριακής, εργασιακής, μέσα σε μια καθημερινότητα που μετά θα πρέπει να αναστενάξει πάλι συνθήκες. Βεβαίως όλα αυτά, εντάξει, είναι ζητήματα που μάλλον δεν αφορούν τη Δημοτική Αρχή, αφού φρόντισαν και δια του εκπροσώπου τύπου να μας βάλουν και χέρι ότι ιδανικά και εκείνοι το ίδιο θα ήθελαν, αλλά επειδή ζούμε στην Ελλάδα Ελλάδα θα πρέπει να βλαστημήσουμε για κάθε έργο που θα γίνεται προκειμένου να βελτιώσει την καθημερινότητά μας. Κάπως έτσι δεν είναι. Δηλαδή θα σας το δώσουμε, αλλά θα μαρτυρήσετε. Το να σας το κάνουμε για την υποχρέωσή μας, γιατί μας επιλέξατε για να λύνουμε τα προβλήματα και όχι να δημιουργούμε περισσότερα, αυτά δεν παίζουν σε καμία τζεν. Λοιπόν, τώρα προσοχή λοιπόν και ψυχραιμία για όσους κινούνται στο κέντρο. Κατά τα λοιπά, είναι μια μέρα με αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση και στο παραλιακό μέτωπο και στο Γιώφυρο, εκεί όπου εντάξει, νομίζω ότι χωρίς καν να το δεις, χωρίς καν να έχεις πληροφορίες, αν πεις ότι έχει κυκλοφοριακό φόρτο η περιοχή του Γιώφυρου, μόνο μέσα μπορείς να πέσεις. Δηλαδή θα είναι το πιο άτυχο να το πεις περί τις 3 τα ξημερώματα. Όλες οι υπόλοιπες ώρες νομίζω ότι πάντα πέφτεις μέσα. Είναι μια μέρα με αρκετές ειδήσεις και συζητήσεις για την εξέλιξη της συζήτησης που αφορά στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, με επίκεντρο τις εξελίξεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, το Ηράκλειο, το νομό Ηρακλείου, για να το πω ορθότερα. Και το λέω αυτό γιατί αμέσως μετά τις κινητοποιήσεις χθες συλλόγων, φορέων, κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Χερσονήσου, με φόντο την σκέψη να γίνει δομή προσωρινής φιλοξενίας της εγκαταστάσεις, της πρώην εγκαταστάσεις του ΚΤΕΟ, υπάρχουν εξελίξεις που αφορούν σε μια σημερινή σύσκεψη η οποία αναμένεται να λάβει χώρα στην περιφέρεια, μια τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή και του Υπουργού Μετανάστευσης, του κυρίου Πλεύρη, περιφερειακών συμβούλων, περιφερειάρχη, αντιπεριφερειάρχη και τη συμμετοχή δημάρχων από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Τι μπορεί τώρα αυτό πρακτικά να σημαίνει? Διότι όπως καταλαβαίνουμε και όπως το παρακολουθούμε, έχει κορυφωθεί αυτή η αντιπαράθεση, έχουν οξυνθεί και τα πνεύματα. Ο Υπουργός Μετανάστευσης λέει ότι το Ηράκλειο έχει μια ευθύνη, την οποία πρέπει να την αναλάβει και να υποδείξει ένα επόμενο σημείο στο οποίο θα είναι σύμφωνοι κάτοικοι, κοινωνία, φορείς, ώστε να γίνει μια τέτοια δομή. Από την πλευρά των τοπικών αρχών κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να είναι στο προσκήνιο, εκτός και αν είναι μία λύση που μπορεί να κληθεί και ως μεσοβέζικη. Δηλαδή μια παράταση, για παράδειγμα, της λειτουργίας, της δομής, όπως αυτή λειτουργεί αυτή την ώρα στο λιμάνι, αφού ο Υπουργός πιέζει έστω για τους 3 αυτούς καλοκαιρινούς μήνες να βρεθεί μία λύση, να μείνουν τα πράγματα εκεί ως είναι και μετά βλέπουμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει αυτή η πίεση έτσι όπως αυτή παρουσιάζεται αυτή την ώρα από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Βεβαίως και από εκεί τα πράγματα δεν είναι ιδιαιτέρως καλά, με την έννοια ότι ο χώρος στο παλιό ψυγείο στο λιμάνι είναι φρικτός, είναι απαράδεκτος, είναι ένας χώρος που μόλις και μεταβίας μπορεί να χωρέσει 200 άτομα. Χθες, όπου ο αριθμός αυτός ήταν αυξημένος, αναγκάστηκαν οι άνδρες του λιμενικού, μερικές δεκάδες από τους μετανάστες που είχαν εκεί μεταφερθεί, να τους βγάλουν στον αύλιο χώρο. Κάποιοι εξ αυτών έμειναν και μέσα στα λεωφορεία, αφού η κατάσταση η οποία είχε εκεί διαμορφωθεί ήταν αποπνικτική και αφόρητη. Δεν ήταν οι καλύτερες των δηλώσεων αυτές οι οποίες ακούσαμε από την πλευρά του Υπουργού Μετανάστευσης, και το λέω αυτό γιατί όταν οι καταστάσεις οξύνονται και όταν τα πράγματα οδηγούνται σε αδιέξοδο, τα τελεσίγραφα, το κούνημα ενός δακτύλου, λέξεις όπως επίταξη, οι κατηγορίες, νομίζω ότι δεν μπορούν να βοηθήσουν. Δεν βοηθούν και δεν καταλήγουν σε ένα γόνιμο διάλογο. Και από την άλλη, βεβαίως, δεν είναι και η καλύτερη στάση αυτή που σε τοπικό επίπεδο έχουν επιλέξει και έχουν υιοθετήσει εδώ και καιρό. Δεν είναι ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο να κρατούν οι ίδιοι οι φορείς, οι αιρετοί, τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο βαθμό. Αυτή η σχέση, αυτό το κοκτέιλ, αυτό το μείγμα δεν φαίνεται να οδηγεί σε κάτι που θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ελπίζει ότι θα έχει μια αίσια έκβαση. μια αίσια κατάληξη. Και νομίζω ότι εδώ ίσως θα πρέπει να μπουν και ψυχρεμότερες φωνές, τόσο στο επίπεδο της συζήτησης από την πλευρά του Υπουργείου Μετανάστευσης, όταν βλέπει ειδικά ότι οι τοπικές κοινωνίες έχουν φτάσει σε τέτοιου τύπου αντιδράσεις, αντιδράσεις οι οποίες οδηγούν και σε άλλα συμπεράσματα. Κανείς δεν θέλει μία από αυτή την κατάσταση της πίεσης και της αντίδρασης να βλέπει να υιοθετούνται τάσεις, συμπεράσματα και συμπεριφορές που οδηγούν στα άκρα. Η Κρήτη δεν είχε τέτοιες συμπεριφορές και δεν χρειάζεται και να τις αποκτήσει τώρα κάτω από αυτές τις συνθήκες, και νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε πρωτίστως να απασχολεί την πολιτεία, και από την άλλη θα πρέπει να μπουν στη μέση ψυχρεμότεροι και να οδηγήσουν σε καλύτερες λύσεις. Αυτή την ώρα αυτό δεν διαφαίνεται και δεν είναι ιδιαιτέρως αισιόδοξο. Πάντως χθες στην περιφέρεια Κρήτης ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, ο κ. Ρηγονάκης, επανέλαβε αυτό που εξ αρχής είχε ακουστεί και μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο και αύριο συνεδριάζει. Ότι δηλαδή ο συγκεκριμένος χώρος, ο χώρος όπου στεγάζεται το πρώην ΚΤΕΟ, εξακολουθεί να φιλοξενεί υπηρεσίες που τώρα είναι σε λειτουργία και που αφορούν οχήματα, και από την άλλη ένα μεγάλο τμήμα αυτού του κτηρίου στεγάζει αρχιακό υλικό της περιφέρειας Κρήτης. Θα μου πεις, όλα αυτά θα μπορούσαν πολύ εύκολα να αλλάξουν κάτω από το καθεστώς μιας επίταξης ή μιας έκτακτης ταχύτατης εντολής. Ωστόσο, δεν μπορεί όλα να παραγράφονται και να παραγνωρίζονται με ένα νόμο, με ένα άρθρο. Δεν μπορεί όλα να αλλάζουν επειδή φτάνουμε σε ένα αδιέξοδο χωρίς να βρίσκουμε την επόμενη λύση, διότι κάπως έτσι καταλύονται και οι θεσμοί και η λειτουργία τους. Όταν σου λέει ο αντιπεριφερειάρχης ότι εκεί υπάρχει μια λειτουργία που είναι συγκεκριμένη, ότι μπαίνουν αυτοκίνητα και μετά θα έχουμε καθυστερήσεις, τις ήδη καταγραφόμενες καθυστερήσεις που έχουν να κάνουν με τις ταξινομήσεις και τις κυκλοφορίες των αυτοκίνητων, νομίζω ότι πρέπει να τα ακούσεις. Δεν είναι πρόσχημα, δεν είναι μια αιτιολογία για να υπάρχει στον αέρα. Θα το ξαναδούμε το θέμα και θα επιστρέψουμε σε αυτό μέσα στην εκπομπή, γιατί θέλω να πάμε σε μια άλλη πολύ μεγάλη είδηση. Και λέω ότι είναι πολύ μεγάλη είδηση και δεν ξέρω αν την έχετε παρακολουθήσει από την αρχή της, το γεγονός ότι ο θάνατος ενός ανθρώπου, ενός συμπολίτη μας εδώ στην Κρήτη, οδήγησε μέσα από τεκμηριωμένη έρευνα, επίμονη έρευνα, αναλυτική, διεξοδική, στο συμπέρασμα ότι αυτό ήταν αιτία, ο θάνατός του, μιας κακουργηματικής πράξης, μιας επίθεσης, μιας επίθεσης που είχε θανατηφόρα έκβαση. Θέλω να πάμε και να τη δούμε αυτή την υπόθεση, να τη δούμε έτσι όπως αυτή σιγά σιγά χτίστηκε και έφτασε στο σημερινό αποτέλεσμα, σε συλλήψεις δηλαδή, συλλήψεις συγκεκριμένων ανθρώπων οι οποίοι κατηγορούνται ότι ευθύνονται για το θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, στο Απεσοκάρι Ηρακλείου. Τρεις μήνες μετά το θάνατό του, οι αρχές ανακοίνωσαν χθες ότι προχώρησαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης και στη σύλληψη τριών ατόμων, οι οποίοι ενοχοποιούνται ότι τον χτύπησαν με μαγκούρες στο κεφάλι με αφορμή τα πρόβατα. Ακούτε τι περιγράφουμε. Ο λόγος για έναν 57χρονο κτηνοτρόφο, για τον 32χρονο γιο του και για ένα ακόμα 59χρονο, ο οποίος σχετίζεται με την οικογένεια καθώς εργαζόταν ως βοσκός στην οικογένεια. Διαβάζω πως, και θα ρωτήσω ευθύς αμέσως τον καλεσμένο μας, ότι ο ένας εκ των τριών, ο 32χρονος γιος, φέρεται να εμπλέκεται και στην θρηλυκή, γιατί δεν μπορεί να την πει αλλιώς, υπόθεση για κουμάκι. Σε μια υπόθεση η οποία εξακολουθεί να μας συνταράσει και πλέον αποτελεί και σημείο αναφοράς σε υποθέσεις όταν αναφερόμαστε σε bullying που οδηγούν σε θάνατο. Πάμε να μιλήσουμε με τον δικηγόρο της οικογένειας, τον κύριο Γιώργο Στιακάκη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στο πλάι της οικογένειας προσπαθώντας να ταιριάξει κομμάτια ενός παζλ που δεν φαινόταν και εξ αρχής να ταιριάζουν εύκολα. Καλημέρα κύριε Στιακάκη.
1: Καλημέρα κύριε Ανδριάκη. Καλημέρα.
0: Και λέω δεν φαινόταν να ταιριάζουν εύκολα, όχι γιατί δεν οδηγούσαν κατευθείαν σε ένα συμπέρασμα, αλλά γιατί θα έπρεπε να αποδεικνύουν αυτή την υποψία η οποία υπήρχε για το θάνατο ενός ανθρώπου που φεύγει από το σπίτι του για να πάει ένα πρόγευμα σε έναν εργάτη του, και όταν επιστρέφει, επιστρέφει στο σπίτι εμφανώς χτυπημένος, αιμόφυρτος, και μετά από λίγα λεπτά μπροστά στη γυναίκα του και στο παιδί του χάνει τις αισθήσεις του και οδηγείται στο κέντρο υγείας της περιοχής, κατόπιν στο Βενιζέλιο, παραμένει εκεί νοσηλευόμενος στην μονάδα εντατικής θεραπείας και κάποιες μέρες αργότερα χάνει την ζωή του. Αυτά τα στοιχεία...
1: Ναι, κύριε Ανδρεάκη, είναι από τις λίγες περιπτώσεις που πραγματικά για έναν άνθρωπο η τοπική κοινωνία έχει να πει μόνο θετικά λόγια. Έχει πονέσει πάρα πολύ, και αυτό με έχει αγγίξει και εμένα, όχι ότι η ανθρώπινη ζωή δεν είναι πάντα άξια και θα πρέπει να την προστατεύουμε με κάθε τρόπο και κανείς δεν έχει δικαίωμα να την αφαιρεί. Αλλά σε συγκεκριμένη περίπτωση του Αλέξανδρου Σκαλάκη, αυτό που έχει κάνει εντύπωση σε όλους είναι το ότι όλοι οι άνθρωποι που τον γνώριζαν είχαν να πούν μόνο θετικά πράγματα, παρότι ασχολείται με τα κοινά. Δεν είχε αντιπαλότητες, ήταν συμπαθής, ήταν ήπιον τόνων, και αυτό πραγματικά από τότε που ακούστηκε η απώλεια αυτού του ανθρώπου ένιωσαν ένα κομμάτι να χάνει η περιοχή, όσοι τον γνώριζαν κλπ. Και δεν μπορώ να φανταστείτε πόσοι άνθρωποι με συναντάνε κάθε μέρα που τον γνώριζα, τον είχαν ακούσει και μου λέγανε και πρέπει αυτός ο άνθρωπος να δικαιωθεί και πρέπει να λυτρωθεί αυτό, γιατί έχουμε όλοι πονέσει και κάντε ό,τι μπορείτε κλπ. Εγώ δεν τους έλεγα ότι αυτό ασφαλώς είναι ενδιαφέρον της οικογένειας κλπ. Αλλά είναι κυρίως αντικείμενο το οποίο θα πρέπει
0: να
1: η αστυνομία να το... Και θα πρέπει η αστυνομία να κάνει τις ενέργειες, γιατί μόνο εκείνη μπορεί να προβήσει εκείνες τις πράξεις και τις ανακριτικές πράξεις κλπ. Που χρειάζονται για να εξηγνιαστεί. Το μόνο σίγουρο που εξ αρχής γνώριζαν στην οικογένεια είναι ότι γιατί έχοντας πάει στο νοσοκομείο και γνωρίζοντας τι έχει υποστεί και τι είναι σωματικές βλάβες, ότι όλο αυτό δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα ενός ατυχήματος, μιας πτώσης από τη μηχανή ή ότι χτύπησε το κεφάλι του κατά λάθος κάπου. Γιατί ήταν η φύση των πληγμάτων τέτοια και των τραυμάτων, τα οποία συνηγορούσαν...
0: Ότι δεν ήταν ένα απλό χτύπημα. Ναι,
1: ναι, ήταν ότι ήταν εγκληματική ενέργεια, ήταν τα χτυπήματα τέτοια κλπ. Στη συνέχεια, με την πίεση της οικογένειας και εμάς, η υπόθεση ανατέθηκε, έφυγε το τοπικό αστυνομικό τμήμα και πήγε στην ασφάλεια Ερακλείου, οι οποίοι

0: πούμε το εξής, ότι τη δικογραφία δεν την έχουμε ούτε εμείς, ούτε μάλλον και ο κατηγορούμενος, οι κατηγορούμενοι.
1: Δηλαδή?
0: Είναι κάτι το σημαίνει ότι η δικογραφία θα διαβιβαστεί, ολοκληρώθηκε ενδεχομένως εχθές το βράδυ, κανείς δεν έχει πάρει στα χέρια του δικογραφία και θα διαβιβαστεί σήμερα στον κύριο Εισαγγελέα Ηρακλείου. Μετά λοιπόν που θα πάει στον Εισαγγελέα, ο οποίος θα κρίνει αν τα στοιχεία είναι τέτοια που προφανώς είναι να ασκήσει ποινική δίωξη και θα πάει στην κυρία ανακρίτρια για να προχωρήσει μετά στις απολογίες του κατηγορουμένου. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε εμείς οι συνήγοροι το ακριβές περιεχόμενο της δικογραφίας, τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία περιέχονται. Αυτό είναι κάτι το οποίο μέχρι και σήμερα είναι μυστικό, γιατί είναι η διαδικασία τέτοια στην ανάκριση, στην προανάκριση, που μπορούμε να λάβουμε γνώση της δικογραφίας από τη στιγμή που θα πάει στον κύριο Εισαγγελέα και μετά, για να ξέρουμε ακριβώς ποια είναι εκείνα τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται και οδήγησαν τις αστυνομικές αρχές στην σύλληψη των κατηγορουμένων. Επομένως, αυτό που έχω να σας πω είναι ότι θα ήταν σκόπιμο αυτή τη συζήτηση να την κάνουμε αύριο μεθαύριο, ώστε να έχουμε πληρέστερη εικόνα και εσείς και όλοι μας για το τι είναι αυτό που έπεισε την αστυνομία και αργότερα τον κύριο Εισαγγελέα για να προχωρήσει στην ποινική δίωξη, ώστε να ξέρουμε λεπτομέρειες. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να σας πούμε, ακόμα και αν ρωτούσατε το συνήγορο των κατηγορουμένων, θα σας έλεγε το ίδιο, ότι δεν έχω πάρει δικογραφία στα χέρια μου. Επομένως, έχουμε κάποιες πληροφορίες και όλα αυτά, αλλά αυτά δεν είναι βάσιμα.
1: Δεν στοιχειοθετούν.
0: Θα πρέπει να δούμε.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να δούμε προφανώς τα στοιχεία τα οποία οδηγούν στο συμπέρασμα την αστυνομία, τα οποία μπορεί να είναι περισσότερα και οδηγούν στον δρόμο, ας πούμε, των υπονιών εις βάρος των συγκεκριμένων κατηγορουμένων, των συγκεκριμένων υπόπτων. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Επομένως, καλό θα είναι να το δούμε αυτό αύριο και να τα ξαναπούμε.
1: Και να μιλάτε πάνω στην ίδια τη δικογραφία και όχι με εικασίες υποθετικές προσεγγίσεις.
0: Τώρα, ναι. ότι υπάρχουν καταθέσεις μαρτύρων, αν δεν έχουμε διαβάσει καταθέσεις των μαρτύρων, τι να σας λέω και εγώ? Ξέρετε ότι ποτέ δεν λέω πράγματα τα οποία να μην τα υποδείξουν τα μάτια μου.
1: Ναι, όχι, αυτό σας χαρακτηρίζει. Βεβαίως, σε μια τέτοια υπόθεση, εγώ θα σας το πω και ως δημοσιογράφος και ως πολίτης. Το γεγονός ότι κινείται το ενδιαφέρον στην υπόθεση ενός θανάτου ενός ανθρώπου, που θα μπορούσε, ας πούμε, να έχει κλείσει και εκεί η υπόθεση, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Να πούνε όλοι. Εγώ εκεί στέκομαι. Στο ότι πολλές φορές συμβαίνουν πράγματα που, αν δεν επιμένει η οικογένεια, αν δεν υιοθετηθεί μια ορθή νομική προσέγγιση εξ αρχής, όσο τα πράγματα συμβαίνουν, που πολλές φορές και μέσα στον πόνο, την ταραχή ή τη σαστιμάρα μπορεί αυτά να μην συμβαίνουν, θα μπορούσε να είχε υιοθετηθεί αυτή η λογική και τέλος. Εδώ όμως, γιατί εγώ θέλω να σταθώ και σε αυτό το κομμάτι, αποκαλύπτεται το γεγονός ότι με τη μεθοδική δουλειά, τη συστηματική προσέγγιση, τις καθοδηγήσεις, γιατί έπρεπε να δειχτούν κάποια πράγματα για να καταλάβει, ας πούμε, και η δικαιοσύνη και η αστυνομία να κινηθεί ανάλογα και να το αναζητήσει αυτό το θέμα, φτάνει σήμερα να αποδεικνύεται ότι αυτός ο άνθρωπος δεν γλίστρησε απλά και έπεσε, αλλά δέχτηκε μια πολύ σοβαρή επίθεση από τρεις ανθρώπους, μια συντονισμένη επίθεση. Τώρα, για το περιεχόμενο της επίθεσης, για τη βία που αυτή εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο πάλι στην ενδοχώρα, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να μιλήσουμε. Έτσι, δεν μιλάμε για το θάνατο ενός ανθρώπου από Κατσούνα, είναι φρικτό.
0: Αυτό δεν χρειάζεται. Αυτό όμως που πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να λέμε είναι ότι, ξέρετε, το ενδιαφέρον μπορεί να υπάρχει από όλες τις πλευρές, από όλα τα θύματα και από τις οικογένειές τους κλπ. Δεν είναι πάντα εύκολο και δεν είναι εφικτό να βγαίνει κάποιο αποτέλεσμα, δηλαδή να εξιχνιάζονται. Πολλές φορές, ναι μεν είναι η αστυνομία η αυτή η οποία θα κάνει τις ενέργειες, δεν οδηγεί πάντα σε αποτέλεσμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό που λέγαμε εξ αρχής είναι ότι εμείς θέλουμε να βγει αποτέλεσμα, να εξιχνιαστεί, αλλά όχι όπως και φώναζα, αφήστε ήρεμα και ψύχρεμα να γίνει δουλειά και να υπάρχει συνδυασμός στοιχείων και να είμαστε σίγουροι. Δεν είναι

0: η κάθε οικογένεια μπορεί να λέει ότι θέλει και να υποστηρίζει ότι θέλει. Σημασία έχει ότι η αστυνομία και τα δικαστήρια πρέπει να κρατάνε μία στάση πάντα ψύχρεμη, να κάνουν δουλειά και να μην παρασύρονται «Α, πρέπει οπωσδήποτε να βγει αποτέλεσμα ή να ακουστεί ότι ξεκινιάστηκε η υπόθεση». Θα πρέπει, διότι τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται θα εξετάζονται μέχρι να τελειώσει αυτή η δίκη. Επομένως πρέπει να είναι και σοβαρά και να είναι και στέρεα, ώστε να μην μείνει κανένα ερωτηματικό και στην κοινή γνώμη και στους δικαστές που θα δικάσουν την υπόθεση. Επομένως όλες οι οικογένειες ενδιαφέρονται, αλλά δεν
1: μπορούν πάντα.
0: Μοιάζονται όλα τα εγκλήματα.
1: Ναι. Δεν γίνεται.
0: Θα πρέπει βέβαια. Και αυτά είναι, ξέρετε, είναι πράγματα τα οποία αγγίζουν πολύ.
1: Ναι.
0: Αλλά εδώ και πανελλαδικά υπήρξε ενδιαφέρον, διότι όπως είπα στην αρχή, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν τόσο αξιοαγάπητος και αγαπητός από την τοπική κοινωνία, που μεταδόθηκε ένα κλίμα πόνου και συμπαράσταση προς την οικογένεια και εντός Κρήτης και εκτός Κρήτης, και αυτό το ότι η επιθυμία όλων να εξιχνιαστεί η υπόθεση ήταν τεράστια. Επομένως το νιώθαμε όλοι ότι θα λυτρωθεί και η κοινωνία και ο κόσμος και η κοινή γνώμη και όλοι οι άνθρωποι εάν εξιχνιαστεί αυτή η υπόθεση. Κάτι το οποίο ήταν δύσκολο, γιατί δεν υπάρχουν σε αυτές τις υποθέσεις, κυρία Ανδρεάκη, άμεσα αποδεικτικά στοιχεία, δηλαδή σε βλέπω να το χτυπάς. Πρέπει να υπάρχει συνδυασμός και αυτό που λέμε με μια επαγωγική, που λέμε στα νομικά μέθοδο, ας πούμε, να καταλήξει στο συμπέρασμα. Ότι συνδυάζεις 3-4 πράγματα για να πεις ότι αυτός είναι ο δράστης. Δεν τον βλέπεις, ούτε είναι καταγεγραμμένο πάντα σε βίντεο, σπάνια είναι, τον βλέπω να χτυπάει, οπότε είναι απλό. Υπάρχει λοιπόν πολύ δύσκολη δουλειά σε αυτές τις περιπτώσεις και γι' αυτό λέγαμε ότι θα πρέπει να αφήσουμε τους αρμόδιους να τα συλλέξουν όλα αυτά, να τα συνδυάσουν και να καταλήξουν. Αυτά λοιπόν όλα τα στοιχεία θα τα ξέρουμε καλύτερα τις επόμενες ημέρες, μελετώντας τη δικογραφία, και θα είμαστε και στη διάθεσή σας για ό,τι άλλο.
1: Για να μιλήσουμε πλέον με απτές αποδείξεις και πάνω σε ένα συγκεκριμένο πεδίο. Ένα τελευταίο ερώτημα θέλω να κάνω γρήγορα. Σήμερα οδηγούνται στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες, οπότε θα παρακολουθούμε και τις εξελίξεις, ούτως ή άλλως μας ενδιαφέρει και ειδησιογραφικά, πέρα από το κοινωνικό ή νομικό κομμάτι αυτής της υπόθεσης, και το αστυνομικό θα πω εγώ, γιατί και το ότι καταλήγουν και στοιχειοθετούν μια υπόθεση, και αυτό επιτυχία, δεν είναι πάντα δεδομένο, μας το είπατε και εσείς κύριε Στιακάκη, είναι διαβάζω ότι ένας εκ των τριών εμπλέκεται με την υπόθεση Γιακουμάκη.
0: Και εγώ το διάβασα, αλλά δεν έχω προσωπική άποψη, δεν είχα ασχοληθεί με εκείνη την υπόθεση και δεν ξέρω ποιοι ήταν οι κατηγορούμενοι και δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Το διάβασα και εγώ από δημοσιογραφικές πηγές, το έχει γραφτεί. Προφανώς είναι αλήθεια γιατί όλοι το λένε, αλλά εγώ προσωπική άποψη δεν έχω.
1: Μάλιστα.
0: Και μπορώ να σας το επιβεβαιώσω.
1: Δηλαδή, ναι, το αντιλαμβάνομαι στις επόμενες ώρες, ίσως και ημέρες να είναι πιο εφικτό, αλλά εμένα κοινωνικά αυτό με ενοχλεί αφάνταστα. Το γεγονός δηλαδή ότι οι πρωταγωνιστές εκείνης της υπόθεσης βρίσκονται να εμπλέκονται σε νεότερες υποθέσεις. Άρα
0: έχουμε μιλήσει.
1: Δεν συνετίζονται, δηλαδή δεν συγκλονίζονται από το θάνατο ενός ανθρώπου, κύριε Στιακάκη. Ενός τέτοιου ανθρώπου.
0: Έχουμε μιλήσει και μαζί πολλές φορές για την νοοτροπία, τα ήθη και τα έθιμα και τις συμπεριφορές και την παραβατικότητα η οποία χαρακτηρίζει και την Κρήτη σε αυτό το θέμα, για το οποίο νιώθουμε άσχημα και ντρεπόμαστε για κάποια πράγματα που συμβαίνουν κλπ. Είναι κάτι το οποίο εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι πολύ παραγωγικό. Θα πρέπει να σκύψουμε οργανωμένα και η κοινωνία και το κράτος, ώστε να εκλείψουν τέτοιες συμπεριφορές. Υπάρχουν τρόποι, οι οποίοι φυσικά δεν είναι του παρόντος, αλλά μπορούμε να κάνουμε όμως μια συζήτηση, αν μου αφιερώσετε σε κάποιο μέσο που εργάζεστε.
1: Πόσο χρόνο?
0: Μία ώρα
1: θέλετε?
0: Μία ώρα από το χρόνο σας.
1: Την έχετε.
0: Μπορώ να σας τα πω και να τα αναλύσουμε και να δούμε και τις αιτίες. Το να αφορίζουμε απλώς ότι, ξέρεις, η Ήπεθρος ή αυτή η κτηνοτρόφη, η Βοσκή, η Γεωργή, οι δικηγόροι, οι γιατροί φταίνε για εκείνο ή το άλλο πράγμα, αυτό δεν προσφέρουμε καλές υπηρεσίες. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, να δούμε γιατί οδηγηθήκαμε εδώ, γιατί κάποιοι άνθρωποι συμπεριφέρονται έτσι και να προτείνουμε κάποιες λύσεις. Εγώ αυτή την σκέψη έχω. Επειδή εσείς είστε θέση να κάνετε μια τέτοια συζήτηση, ας την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή.
1: Την κάνουμε.
0: Και έχει ευκαιρία τώρα.
1: Όχι, που ναι, τώρα που βράζει δεν χρειάζεται, αλλά
0: ναι,
1: το καταλαβαίνω. Είναι και...
0: Θα το κάνουμε όμως, θα το κάνουμε, γιατί και εμένα με ενδιαφέρει, γιατί πια ο καθένας λέει κουβέντες, αφορίζει τον ένα τον άλλο, μιλάμε, βρίζουμε και δεν ξέρουμε γιατί. Έχουμε χάσει και εμείς η κριτική την μπάλα εδώ. Και δεν μπορούμε να αντιδράσουμε και σε αυτά που μας καταλογίζουν. Γιατί υπάρχει αντίλογο σε όλα αυτά. Δεν είναι η Κρήτη το πρόβλημα. Είναι ένα από τα προβλήματα της Ελλάδος. Είναι μια ανατροπία. Είναι ένα μικρό μέρος, είναι ένα μικρό ποσοστό το οποίο όμως ακούγεται γιατί κάνει θόρυβο.
1: Σωστά.
0: Και μπορούμε αυτό το πράγμα να το απομονώσουμε, να το αντιμετωπίσουμε, να το αφομοιώσουμε, όποια ρήμα θέλετε μπορώ να χρησιμοποιήσω, αλλά δεν κάνουμε τίποτα.
1: Και, αυτό
0: και
1: είναι
0: δεν πώς. Κάνουμε τίποτα συνειδητά. Έτσι. Mm. Και δεν κάνει η πολιτεία τίποτα και δεν κάνουμε και εμείς τίποτα, γιατί μας αρέσει να καθόμαστε και να λέμε μεγάλες κουβέντες και να κάνουμε τους έξυπνους και να λέμε οι τάδε φταίνε και εμείς που... Δεν είναι έτσι. Για να αλλάξει κάτι πρέπει να το έχεις μέθοδο, έχεις σχέδιο, να θέλεις να το αλλάξεις, αλλά δεν αλλάζει και για λόγους πολιτικούς και για λόγους κοινωνικούς. Επιφυλάσσομαι να τα πούμε άλλη στιγμή.
1: Θα είναι μια πολύ ωραία συζήτηση, το προκαταλαμβάνω αυτό και για αυτούς που μας ακούνε.
0: Ωραία, ωραία. Είμαι σίγουρος
1: ναι,
0: ότι θα το κάνετε.
1: Ναι, γιατί το έτσι όπως το θέτετε έχει και την... Εγώ το κάνω, εσείς το κάνετε. Εσείς έτσι όπως το λέτε έχει ουσία, είναι η αλήθεια... Και εν πάση περιπτώσει, ας ξεκινήσουμε να λέμε τουλάχιστον.
0: Ναι, και επειδή κάποιοι άνθρωποι τα έχουμε ζήσει από μέσα και βλέπουμε τι συμβαίνει κλπ. Γιατί αν ήμουν, ας πούμε, υπάλληλος σε μια υπηρεσία κλπ., δεν θα μπορούσα να έχω τη σφαιρική εικόνα που έχω τώρα και να ξέρω κάποια πράγματα που συμβαίνουν. Ο καθένας από την εμπειρία που αποκομίζει, από τη δουλειά που κάνει, από το χώρο που κινείται, πρέπει να δραστηριοποιείται και να εισφέρει στο δημόσιο διάλογο κάποια πράγματα για να μαθαίνουν και οι υπόλοιποι, αλλά μπας και αλλάξει και κάτι. Να καθόμαστε και να λέμε «Α, η Κρήτη, α, εκείνος, α, η Βοσκή, α, η Κτηνοτρόπη, α, οι Μαγκούρες». Αυτά δεν εμφανιστήκαν εν μια νυχτή, ας πούμε, ξέρω εγώ, και πήραν θέση στη ζωή μας. Υπάρχουν κάποια αίτια για να συμβαίνουν όλα αυτά. Τα οποία είναι 1, 2, 3, 4, 5. Τα οποία τα γνωρίζουμε, τα ζούμε και κανείς δεν τα αλλάζει.
1: Και ούτε
0: θέλει. Αυτά. Επιφυλαστώ μαθήκα.
1: Λοιπόν, και αύριο θα τα πούμε αναλυτικότερα, που θα υπάρχει και δικογραφία στα χέρια σας και θα είναι πιο ουσιαστικό να δούμε και για αυτή την υπόθεση, ειδικά και γενικά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Στιακάκη. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955. Dahia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dahia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dahia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

43 λεπτά μετά τις 8, Αντιγόνη Ανδρεάκη, Κρέτα One 102,3, σε μια προσπάθεια να αναζητήσουμε κάποιον θεσμικό φορέα να πάρει το λόγο και να μας μιλήσει για όλα όσα αναμένεται να συμβούν και σήμερα στο πλαίσιο αυτής της τηλεδιάσκεψης στην περιφέρεια. Δεν είναι και μια εύκολη υπόθεση. Το λέω αυτό γιατί γενικώς υπάρχει ένας ενδιασμός. Υπάρχει μια φοβία, υπάρχει μια επιφύλαξη στο να βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καθίσει και σε καρέκλες με το ζόρι. Δηλαδή ήδη εκθέτουν τον εαυτό τους σε αυτή τη διαδικασία, οι ίδιοι ζητούν την εμπιστοσύνη του κόσμου, ο ίδιος ο κόσμος τους επιλέγει και βεβαίως έχουν και μια υποχρέωση ανάμεσα στις άλλες να συζητούν και δημόσια για αυτά τα ζητήματα, εκτός και αν θεωρούν ότι το σιωπητήριο, ας πούμε, είναι μια καλή λογική για να φύγουν από μια δύσκολη θέση ή για να αποφύγουν να πάρουν μια θέση ή για να... Δεν ξέρω τι μπορεί για να... δεν θυμάμαι ποτέ καμία στρουθοκάμελο να έχει επιβιώσει την ιστορία ως ιστορικό πρόσωπο, εκτός από εκείνη η οποία έβαλε το κεφάλι της μέσα στην άμμο. Οι υπόλοιπες δεν είχαν την τύχη να κάνουν καμία σοβαρή καριέρα, οπότε νομίζω ότι εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα, διότι και εμείς, και αναφέρομαι σε όλους μας που προσπαθούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά, δεν μπορούμε να βγαίνουμε να τα λέμε μόνοι μας. Έχουμε αντίληψη, έχουμε ρεπορτάζ, συνομιλούμε με κόσμο εκτός μικροφώνου, σχηματίζουμε μία εικόνα με τη μία ή την άλλη πληροφορία. Αλλά ξέρετε, αυτό για να μπορεί να τεκμηριωθεί και να μπορεί να έχει και μία ουσία, χρειάζεται και τις δηλώσεις των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης. Και γι' αυτό τις λένε και θέσεις ευθύνης. Και η ευθύνη έχει μία βαριά αποστολή. Είναι μία βαριά λέξη. Οπότε συγχωρέστε με, αλλά κάθε φορά που προσπαθούμε να δώσουμε στη δημοσιότητα στοιχεία και ειδικά από συγκεκριμένα πεδία, όπως ας πούμε τώρα είναι το μεταναστευτικό, πολύ συχνά σκοντάφτουμε στην άρνηση ή την επιφύλαξη ανθρώπων οι οποίοι θα έπρεπε να ήταν στην πρώτη γραμμή, να μεταδίδουν τις πληροφορίες, να τις λένε χωρίς φίλτρα, να λένε ποια είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται, που βρίσκεται η επικοινωνία, έτσι ώστε και εμείς να μην χρειάζεται συνεχώς να κάνουμε τους detective για να βρούμε μία πληροφορία. Από την μία θα μου πεις είναι στο πλαίσιο της αποστολής σου να κάνεις ρεπορτάζ, οπότε ναι, αλλά με την έννοια ότι να μην χρειάζεται να είναι τόσο στριμωγμένα όλα αυτά, να ανακτήσει και ο κόσμος την εμπιστοσύνη του. Γιατί όλοι έχουν μια ευθύνη στη διαμόρφωση αυτού του κλίματος που τώρα παρατηρούμε και καταγράφουμε, το οποίο και αναφέρομαι στην ξενοφοβία και στην άκρα, όποια μπορεί αυτή να είναι η άκρα, δεξιά, οτιδήποτε, αίσθηση που φαίνεται να αντικατοπτρίζεται πολλές φορές σε λόγο ανθρώπων. Αυτοί οι άνθρωποι δεν διαμόρφωσαν μόνο λόγω των ιδεολογικών τους πιστεύω και πεποίθησης μια τέτοια κατάσταση. Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό, πάντα υπάρχει, πάντα υπήρχε, το να το βλέπουμε να γιγαντώνεται. Και το είδαμε και χθες και το βλέπουμε τις τελευταίες εβδομάδες. Σε αυτό ευθύνη έχουν όλοι. Αυτή η συντέλεση αυτού του άλματος, της αλλαγής, του κλίματος, μιας κοινωνίας η οποία λέει όχι και δεν θέλω και αιτιολογείται γιατί δεν θέλει, στηρίζεται σε κάποια πράγματα. Ένα εξ αυτών είναι η δυσπιστία, είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης. Είναι μια κοινωνία η οποία νιώθει ότι δεν μπορεί να πάρει από πουθενά καμία πληροφορία. Που νιώθει ότι όλοι κάτι της λένε που δεν είναι αληθινό. Που νιώθει ότι ευνηδιάζεται. Κοιμάται ένα πρωί, έχει αγοράσει μια επιχείρηση, την άλλη μέρα της λένε στην αυλή σου θα γίνει αυτό. Έχει πάρει ο άλλος ένα σπίτι, έχει κάνει 30 χρόνια να το ξεχρεώσει με ένα δάνειο και του λένε με αύριο στην αυλή σου θα γίνει αυτό. Λέει παιδιά, εγώ ρωτήθηκα. Με διαβούλευσε κανείς. Μου έδωσε στοιχεία. Και αν μου δώσει στοιχεία, εγώ να τα πιστέψω. Επομένως, υπάρχει μια γενικευμένη ευθύνη, θα πω εγώ, σε όλους, οι οποίοι προφανώς και νιώθουν πάρα πολύ άνετα όταν κόβουν κορδέλες, όταν μοιράζουν χρήματα, όταν πηγαίνουν σε εκδηλώσεις, γιατί νιώθουν μια ασφάλεια ότι είναι σε ένα πεδίο ευχάριστο και εκεί μπορούν και να προβληθούν και ήδη ατομικά, αλλά και να νιώσουν ότι δεν κινδυνεύουν. Όταν όμως τα πράγματα παίρνουν τέτοιες τροπές, έτσι όπως το παρακολουθούμε να παίρνονται στο ζήτημα της διαχείρισης του μεταναστευτικού τον τελευταίο καιρό, προφανώς και χρειάζεται ψυχραιμία και σύνεση και ένας οριοθετημένος λόγος, αλλά το κρυφτό και μακριά από μένα το ποτήριον τούτο και δεν είμαι εγώ για δηλώσεις και δεν είναι ο δεύτερος για δηλώσεις και τι άλλο να πω και δεν έχω, αυτό δεν βοηθά. Και δεν βοηθάει και στα τοπικά μέσα και δεν βοηθάει και στην εξέλιξη μιας κατάστασης από την οποία έχουμε υποχρέωση να ενημερώνουμε τον κόσμο.
Πρέπει να το αντιληφθούμε όλο αυτό. Και να το αντιληφθούμε διότι και από την πλευρά της πολιτείας, όταν σου κουνούν το δάκτυλο και σου λένε ότι έχεις ευθύνη για αυτή την αφωνία τόσο καιρό και για το ότι δεν έκατσε ένα τραπέζι να προτείνεις, να μπεις εσύ δηλαδή σε ένα διάλογο, πρέπει να την αναλάβεις αυτή την ευθύνη. Και για να μπορείς μετά και εσύ να κουνήσεις το δάκτυλο και να πεις στην πολιτεία ότι δεν έχω μόνο εγώ ευθύνη να σου υποδεικνύω μέρη, έχεις και εσύ ευθύνη να κάνεις αποτροπή. Έχεις ευθύνη δηλαδή να μην τους κουβαλάς εδώ κατά χιλιάδες, αλλά να πάρεις την ευθύνη του να καταστρώσεις ένα σχέδιο στη θάλασσα, επί χάρτου, διπλωματικά, πολιτικά, με τη Λιβύη, με την Ευρώπη και να με προστατεύσεις. Δεν μπορεί αυτή την ώρα εγώ να είμαι υποδοχέας χιλιάδων και να μου λες ότι πρέπει να σου βρω και τον τόπο που θα πρέπει να τους φιλοξενήσω και να μου βάζεις τελεσίγραφα και αν δεν γίνει εκεί θα το κάνω εγώ και αν δεν γίνει σήμερα θα το κάνω εγώ μεθαύριο. Και σένα ο δικός σου ρόλος πού είναι? Αυτά έχουν υποθεί από την πλευρά των τοπικών φορέων. Κουνήθηκαν τέτοιου τύπου δάχτυλα? Αν βάλουμε και τέτοια ερωτήματα στο ρεπορτάζ. Ή επειδή παίζουμε τον καλό και τον κακό μπάτσο, ο ένας κυνηγάει, ο άλλος κρύβεται, μέχρι να δούμε πού θα καταλήξει μπίλια, αλλά να μην έχω εγώ την ευθύνη ότι έπαιζα σε αυτή τη ρουλέτα. Διότι καταλαβαίνουμε ότι εδώ κάτι τέτοιο επιχειρείται να γίνει. Λοιπόν, υπήρξαν κάποιες φωνές και τις καταγράψαμε και εδώ στο μικρόφωνο του Κρέτεων 102,3 ανθρώπων που βγήκαν μπροστά και είπαν να το δούμε σφαιρικά. Εμείς ζητάμε, και εγώ δεν το άκουσα αυτό, και σε επίπεδο ανώτερων φορέων της Κρήτης να λέγεται ότι ζητάμε να λειτουργήσει και η χώρα αποτρεπτικά σε αυτή τη διαδικασία. Όταν δηλαδή υπήρξε και καταγράφηκε αυτή η υβριδική απειλή στον Εύρο. Θυμάστε? Με τους χιλιάδες να αρχίζουν να φτάνουν προς τα σύνορα της χώρας μας στον Εύρο, που περίμεναν απ' έξω, που η Τουρκία τους είχε εργαλειοποιήσει. Τότε πήρε ένα ελικόπτερο και πέταξε από πάνω ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την Κριστίν Λαγκάρντ και τους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Το πήρε. Θυμάστε την σημειολογία αυτών των κινήσεων και των πράξεων και πώς άνοιξαν τον δρόμο και για την ευαισθητοποίηση της Ευρώπης, γιατί σύνορο της Ευρώπης ήταν και αυτό. Επειδή ήταν στην ξηρά και αυτό εδώ είναι στη θάλασσα, είναι άλλο σύνορο. Άλλο σύνορο είναι το πάνω, άλλο σύνορο είναι το κάτω. Θυμάστε τότε πώς κινήθηκαν γρήγορα, πώς βρέθηκαν κονδύλια, πώς έγινε ένας φράκτης, πώς ξεκίνησαν διπλωματικές συνομιλίες. Γιατί αυτά γίνονται σε διάφορα πεδία, δεν είναι ένα μόνο. Να πάμε να τους πνίγουμε, που είπε ο Βορύδης, έτσι πολύ απλά και σημειολογικά, αν έχουμε μια βάρκα να την πνίξουμε ή όχι. Καλά τα διλήμματα, αλλά σε αυτό το επίπεδο πάμε έτσι σε νηπιακού χαρακτήρα συζητήσεις. Είναι πολύ πιο σύνθετο. Και εκεί απαιτούνται να μπουν πολλά υπουργεία στην κουβέντα. Από το εξωτερικό, από το αμήνης, από το ναυτιλίας, από το μετανάστευσης. Δεν είναι ενός ανδρός αρχή. Είναι μια σύνθετη διαδικασία. Το ανάλογο λοιπόν που έγινε στον Εύρο με την τότε υβριδική επίθεση, δεν είδαμε και αναρωτιόμαστε γιατί δεν συμβαίνει στην Κρήτη. Γιατί δηλαδή οι χιλιάδες των ανθρώπων που φτάνουν τα τελευταία 24 ώρα και εβδομάδες δεν είναι η αφορμή για να κινητοποιήσει σε επίπεδο πολιτείας τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να μπει σε ένα ελικόπτερο ή σε ένα σκάφος πλωτό και να πάει σημειολογικά κάτι να δείξει στους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Αυτά έχουν υποθεί από την πλευρά των ανθρώπων που μας εκπροσωπούν εδώ στην Κρήτη, σε επίπεδο πολιτικό, σε επίπεδο ανάληψης ευθυνών, ή έρχονται μόνο εδώ και μας ζητάνε να δείξουμε ένα τόπο? Εμείς δεν δείχνουμε ένα τόπο γιατί δεν θέλουμε να στιγματίσουμε ένα τόπο, και παίζεται αυτό το ηλίθιο τώρα πικ-πονκ σε ένα επίπεδο το οποίο δεν έχει και κανένα νόημα. Πολύ πιο βαθύ. Ποιος τα ζητάει όλα αυτά? Αυτές τις φωνές περιμένουμε ενδεχομένως, εγώ θα πω, να ακούσουμε. Μην το γενικοποιώ, μπορεί εσείς να μην το περιμένετε. Αυτή τη στιγμή θέλουμε ψύχρεμες φωνές, θέλουμε ουσιαστικές φωνές, θέλουμε ανθρώπους που τους βλέπουμε να εκλέγονται ξανά και ξανά και ξανά και ξεχνάμε τι επάγγελμα έκαναν πριν τους δούμε να κάθονται σε αυτή την καρέγκλα αιωνίως, να μπουν μπροστά και να μιλήσουν με σύνεση πολιτικά, βαθιά και ουσιαστικά. Το ότι έτυχε στην Κρήτη να έχει αυτή τη γεωπολιτική θέση, το ότι η Κρήτη βρίσκεται σε αυτή τη γεωπολιτική στρατηγική θέση, δεν χρειάζεται τώρα να τα αναγορεύσουμε σε ένα επίπεδο παιδικής πρωτόλιας σκέψης πολιτικής. Και να λέμε, η Κρήτη έχει μεγάλες ροές, και χθες ο Πλεύρης και είπε, δεν έχει το Αιγαίο, έχει μόνο η Κρήτη. Κάτσε ρε φίλε, θα χρεωθούν δηλαδή οι κριτικοί ότι έχει ροές χωρίς να μας αναλύσεις γιατί έχει ροές? Από πού έρχονται οι ροές? Γιατί δεν καταφέρετε να ανακόψετε αυτές τις ροές? Γιατί δεν τις αποτρέπετε?
Πού είναι οι ελληνικές φρεγάτες, ρωτάει ο κόσμος. Πού είναι η Frontex, πού είναι οι Ευρωπαίοι. Σε αυτά υπάρχουν απαντήσεις. Αυτές τις απαντήσεις περιμένουμε. Και αυτές τις πολιτικές περιμένουμε. Τώρα το να καθόμαστε εμείς εδώ σε κάθε μέσο να ψάχνουμε να βρούμε το βου αντιπεριφερειάρχη ή το γου αντιπεριφερειάρχη ή το δου δήμαρχο, μήπως και δεήσει να θέλει να μας πει τι σκέφτεται, αν σκέφτεται και αν έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο της σκέψης, νομίζω ότι πια είναι πάρα πολύ κουραστικό, δεν έχει νόημα. Θα πάμε να καλύψουμε τώρα αυτή τη τηλεδιάσκεψη, αν μας επιτρέψουν να μπούμε, γιατί μπορεί να είναι και κλειστή, ξέρω εγώ, να θέλουν να τα πούνε χωρίς τις κάμερες, και μετά θα σας πούμε πάλι ξανά, και εδώ θα είμαστε και αν το θυμάστε, θα επιβεβαιωθώ, τελεσίγραφο πλεύρη ή μπορεί να υπάρχει, ας πούμε, αυτό το κρυφό χαρτί στα χέρια των ανθρώπων, έτσι, των αιρετών, που θα πούνε, τι θα πούνε. Παρεμείνει ο κόσμος στο λιμάνι, τις εικόνες από το λιμάνι τις είδατε, έχετε δει, θα μου πείτε δεν μας νοιάζει να μην έρχονται, είναι λαθρομετανάστες, ναι, αλλά και τους ανθρώπους που δουλεύουν και τους λιμενικούς που το παλεύουν όλο αυτό, θα είναι αυτό το κρυφό χαρτί της διαπραγμάτευσης, δηλαδή γι' αυτό από το πρωί υπάρχει αυτή η προετοιμασία ότι μπορεί να είναι η επόμενη λύση, να μην πάμε πουθενά αφού μας λες 3 μήνες, πάμε να κάτσουμε εκεί και βλέπουμε και να πληρώσουμε τον Γκριμάλντι τα λεφτά αυτά που δίνει η Ευρώπη, να δεχτεί να κάνει κάποια έτσι έργα στο ψυγείο και να τελειώνει από αυτή την κατάσταση και την ιστορία και οι υπόλοιπες τοπικές κοινωνίες. Αυτό είναι η λύση μιας στιγμής. Είναι η υποχρέωση του, όταν τα πράγματα φτάνουν σε ένα διέξοδο, να βρεθεί μια στιγμιαία λύση και να προχωρήσουμε. Αυτός εδώ ο τόπος, θα το πω και ας ακουστεί ακραίο, έχει βαρεθεί τις στιγμιαίες λύσεις. Λίγο πιο πέρα, λίγο πιο μακριά, λίγο πιο ουσιαστικά, με φωνές που μπορούν να βγουν μπροστά και να πούνε εμείς απαιτούμε, η Κρήτη απαιτεί, η Κρήτη σύσσωμη απαιτεί να προστατευθεί. Και όταν εδώ μιλάμε για προστασία, μιλάμε για άλλου τύπου προστασία. Δεν μιλάμε να καθόμαστε εμείς να διαχειριζόμαστε όλο αυτό και να τρέχουν οι κάτοικοι από τη μία την άλλη περιοχή, όπως μαθαίνουν από διάφορα ρεπορτάζ, να στέκονται μπροστά στις περιοχές και να ουρλιάζουν: δεν θα μας πάρετε τον τόπο, δεν τους θέλουμε εδώ. Αυτά είναι πράγματα που δεν θεωρώ ότι ανήκουν σε αυτόν εδώ τον τόπο. Είναι συμπεριφορές που δεν εκπροσωπούν αυτόν εδώ τον τόπο. Οδηγούνται όμως οι άνθρωποι σε αυτές τις συμπεριφορές, αφού δεν βλέπουν βαθιές πολιτικές πράξεις και σκέψεις έστω να διατυπώνονται αυτές τις ώρες. This

Αλλά όπως είπε και ο κύριος Στιακάκης, έχουμε όλη ευθύνη. Και πρωτίστως έχουμε και εμείς δημοσιογράφη ευθύνη. Που πολλές φορές υποχρεωνόμαστε να κάνουμε δημόσιες σχέσεις αντί για δημοσιογραφία. Και έτσι μαθαίνουν και οι αρετοί ότι αυτό είναι η δημοσιογραφία. Το τσάι και η συμπάθεια. Και φτάνουμε εδώ που φτάνουμε. Λοιπόν, τραγούδι χρειάζεται τώρα. Να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με την Ελένη Μακράκη να το εκφωνεί και επιστρέφουμε εδώ για την επόμενη μία ώρα.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 9.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης σε βάρος του Προέδρου της κοινότητας Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο χωριό Απεσοκάρη Ηρακλείου. Οι άνθρωποι που γνώριζαν τον Αλέξανδρο Δασκαλάκη είχαν να πούν μόνο θετικά πράγματα για εκείνον. Η επιθυμία της οικογένειας ήταν η εξιχνίαση της υπόθεσης, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο δικηγόρος της οικογένειας του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, Γιώργος Τιακάκης. Τηλεδιάσκεψη συγκαλείται σήμερα στις 11 με πρωτοβουλία του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη, με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη και των Δημάρχων Ηρακλείου για το ζήτημα της προσωρινής δομής μεταναστών στην Κρήτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση στα Χανιά με στόχο τον εντοπισμό και την απομάκρυνση ατόμων που είχαν εγκατασταθεί παράνομα σε διάφορα σημεία της πόλης. Στα μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται και σήμερα οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ 4 ημέρες πριν ολοκληρώσουν τις πανελλήνιες εξετάζεις τους. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, νέα αμερικανικά πλήγματα και αντίπινα από την Τεχεράνη. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας, πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
5: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
6: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
7: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: αγάπη μου. Ποιος το λέει αυτό? Μίξ είναι. Εντάξει, στα απαγορευμένα. Έχει πάει αμέσως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία συνεννόησή μας. Εγώ και ο Αντώνης ο Τζαπίνος καταλήγουμε ποια δεν θα ξαναπαίξουν. Και μετά, ό,τι είναι να ξαναπαίξει, το ακούτε ούτως ή άλλως, γιατί είναι στα αγαπημένα 10 λεπτά μετά τις 9. Κάτι πρέπει να κάνουμε και εμείς τα παιδιά για να περνάει καλύτερα η διάθεσή μας και η ώρα μας, και τα βάζουμε τα τραγούδια, αφού δεν μπορούμε να τα βάλουμε οτιδήποτε άλλο. Πάμε λίγο. Πάμε να δούμε τι γίνεται, γιατί έχουμε και από εκεί νέα και θέλω λίγο να τα ακούσουμε, λέγοντας μια καλημέρα στον πρόεδρο του Σωματείου Συλλόγου Εκμισθωμένων Επιβατικών Οχημάτων με οδηγό, τα γνωστά ΒΑΝ, στο Ηράκλειο της Κρήτης, τον κύριο Γιάννη Καραμαλάκη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, και τον έχουμε καλέσει με αφορμή και μια έτσι νεότερη ανακοίνωση και μια εξέλιξη που αφορά στο δικό του τον κλάδο. Καλή σας ημέρα, κύριε Καραμαλάκη.
1: Καλημέρα, κυρία Ανδρεάκη. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά είμαστε, όσο μπορούμε να είμαστε καλά, όλοι μας, όταν δεν χάνουμε την ψυχραιμία μας, θέλω να πω. Πάμε λίγο να δούμε τι συμβαίνει. Ποια είναι τα νεότερα που αφορούν στον κλάδο σας, που η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές έχουμε μιλήσει και μαζί, και έτσι για μια διαμάχη που καλά κρατεί και με τους οδηγούς στον ταξί, που από την αρχή δεν καλοείδαν την έλευση της δικής σας επαγγελματικής δραστηριότητας στη χώρα και στην Κρήτη, δημιουργώντας σειρά από ζητήματα και συζητήσεων, σε μια προσπάθεια και εσείς βεβαίως να τα κοινοποιήσετε όλα αυτά στην πολιτεία και να σας προστατεύσει αναλόγως, αφού σας δίνει την άδεια να λειτουργείτε. Ποια είναι τα νεότερα, κύριε Καραμαλάκη?
1: Αν ήθελα να οριοθετήσω ένα εχθρό στην παρούσα φάση, δεν θα ήταν αυτός ο επαγγελματίας, ταξιτζής, να το πούμε έτσι, ο οποίος παλεύει αυτός καθημερινά για τη διαβίωσή του. Εμένα αυτή τη στιγμή, βασικά ανέκαθεν, ήταν η πολιτεία. Η πολιτεία όπου θέσπισε ένα επάγγελμα, το αδειοδότησε, με ρίμνησε να φτιάξει κάποιους νόμους όπως εκείνη έκρινε, δεν θα το κρίνω εγώ. Παρ' όλα αυτά όμως, εμείς αδειοδοτηθήκαμε, έχουμε υποχρεώσεις, πληρώνουμε φόρους. Απ' την άλλη όμως, η ίδια η πολιτεία δεν μας δίνει το δικαίωμα να εργαστούμε σωστά και σε ένα πλαίσιο το οποίο να είναι λογικό. Για να μην σας μπερδεύω και να έρθουμε στο θέμα μας. Από το 23 δημιουργήθηκε ο Σύλλογος του Ηρακλείου. Ο Σύλλογος του Ηρακλείου από την πρώτη στιγμή σήκωσε τα μανίκια με σκοπό να μπορέσει να ρυθμίσει και να διεκδικήσει όρους, έτσι, με σκοπό να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό το κομμάτι σωστά. Ορθολογικά, τίμια. Από εκεί όμως ύστερα. Κάναμε τα ραντεβού μας, πήγαμε στο Υπουργείο, μιλήσαμε με τον Υπουργό, τον εκάστοτε Υπουργό, γιατί έχουν αλλάξει.
0: Έχετε συναντηθεί με τον τέταρτο, είναι αυτός που συζητάτε τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Τώρα, ναι. Ο κύριος Κότσιρας τώρα θα είναι ο τέταρτος που θα συναντήσουμε.
0: Μετά και τον κύριο Κυρενάκη, ναι.
1: Ακριβώς. Οπότε ο ένας πίσω από τον άλλο πετούσε τον μπαλάκι, πετούσε την καυτή πατάτα. Καυτή πατάτα, κύριε Αντιγόνη. Δεν υπάρχει άλλη λέξη να υιοθετήσουμε αυτό το πρόβλημα. Καυτή πατάτα. Τέλος πάντων, στο γεγονός. Μετά από πάρα πολλές συζητήσεις και με ένα νομοσχέδιο, το ερανιστικό, το αποκαλούμενο ερανιστικό, το οποίο το συζητούσαν πάρα πολλοί φορείς και κλάδοι, καταλήξαμε σε κάποιες ανακοινώσεις, αποφάσεις. Ακόμα μία φορά η Κρήτη, χωρίς αιτιολογία, το αναφέρω, χωρίς αιτιολογία, εξαιρέθηκε από το ίδιο καθεστώς όπως λειτουργούν τα υπόλοιπα νησιά. Όταν δε οι επαγγελματίες της Κρήτης λειτουργούν κάτω από το ίδιο λειτουργικό πλαίσιο. Ποιο είναι αυτό το λειτουργικό πλαίσιο? Αυξημένη ζήτηση της θερινής σεζόν για τις αυξημένες ανάγκες λόγω τουριστών. Δεν νομίζω ότι κάποιος που ακούει αυτή τη στιγμή αυτή την εκπομπή δεν μπορεί να καταλάβει τι εννοεί αυτός ο κακομοίρης ο πρόεδρος.
0: Ναι, σας ακούω.
1: Μου βγαίνει μια απογοήτευση. Διότι,
0: πόσα χρόνια παλεύετε να καταλάβουν στο Υπουργείο όπου εσείς υπάγεστε, στο Υπουργείο Μεταφορών, ότι η Κρήτη είναι νησί? Να πάμε δηλαδή μετά αυτονόητα. Υπάρχει ένας νόμος ο οποίος λέει ότι για τα νησιά, όσο αυτό αφορά στην επαγγελματική σας δραστηριότητα, στα ΒΑΝ, υπάρχει αυτή η κατηγοριοποίηση. Υπάρχουν αυτές οι ρήτρες, υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις για να εργάζεται κάποιος. Στα νησιά λοιπόν ισχύουν αυτά, αυτές οι διατάξεις πλέον της Κρήτης που δεν είναι νησί. Πώς σας το αιτιολογούν δηλαδή, για να το καταλάβουμε κι εμείς.
1: Μα αυτό είναι το άτομο, ότι δεν το αιτιολογούν. Αν κάποιος έρθει και μου πει, ξέρεις κάτι, Γιάννη, παιδιά της Κρήτης, δεν θα το κάνουμε αυτό για αυτό το λόγο ή για αυτούς τους λόγους, σειρά από λόγων. Να έρθω να πω, ξέρεις κάτι, okay, το καταλαβαίνω, έχεις δίκιο, ή δεν θέλω να το καταλάβω γιατί έχω άλλα συμφέροντα. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτή η απόφασή σου έχει δεχτεί. Βάζει μια απόφαση χωρίς να το αιτιολογήσει. Από το 2019, κυρία Ανδρεάκη, υπάρχει αυτό. Άλλαξε η κοστολόγηση στα νησιά για να καλύψουν, όπως προανέφερα και πριν, την αυξημένη κινητικότητα τους θερινούς μήνες στα νησιά. Ξαφνικά εξαιρεθήκαμε. Δυστυχώς όμως το 19 δεν υπήρχε σύλλογος, δεν υπήρχαν επαγγελματίες να συνδικαλίζονται, να τρέχουν, να προσπαθούν για το καλύτερο του κλάδου. Δεν προσφύγαμε στο ΣΤΕ, στο Συμβούλιο Επικρατείας. Αποτέλεσμα ήταν αυτό να παγιωθεί. 6 χρόνια μετά ξαναβγαίνει μια καινούργια υπουργική απόφαση που συντηρεί αυτόν τον παραλογισμό σοβιωτικού καθεστώτος μέτρα. Και γιατί το λέω έτσι? Γιατί αναφέρεται στην αρχή ότι υπάρχει μια κόντρα μεταξύ ταξί και βαν. Δεν υπάρχει κόντρα.
0: Το ακούω αυτό που μου λέτε.
1: Μπορεί να υπάρχει κόντρα μεταξύ συνδικαλιστών.
0: Ναι.
1: Στο επαγγελματικό όμως δρόμενο. Στο μαραθώνιο αυτόν τον οποίο καθημερινά βιοποριζόμαστε και οι δύο φορείς, δεν υπάρχει κόντρα. Η αστική μεταφορά είναι για συγκεκριμένο σκοπό, η τουριστική μεταφορά με τη μορφή της προκράτησης για συγκεκριμένο σκοπό και οι δύο μπορεί να συνυπάρξουν με υγιή τρόπο. Ούτως ή άλλως εμείς μεταξύ μας συνεργαζόμαστε. Εγώ μπορεί να μην μπορώ να κάνω σαν τουριστικό γραφείο μια αστική μεταφορά, να μεταφέρω σε έναν οδηγό ταξί, σε έναν διοκτήτη ταξί.
0: Ή και το ανάποδο.
1: Ή και το ανάποδο, φυσικά. Φυσικά. Οπότε μας βάζουν σε μια διχόνοια, προπαγανδίζοντας πράγματα και καταστάσεις, με σκοπό να συντηρείται όλο αυτό, αυτή η έκφρα και καλά, για να μπορέσουν κάποιοι να εκμεταλλευτούν όλο αυτό και να το προβάλλουν. Μόνο αυτή την εξήγηση μπορώ εγώ να δώσω και τίποτα άλλο. Όπως και να έχει όμως, για να επιστρέψουμε πάλι στα δικά μας, ένα μέτρο το οποίο αυτή τη στιγμή από το 2019 μέχρι το 2026 δεν έχει αλλάξει και με μια νέα υπουργική απόφαση όπου συντηρεί αυτόν τον παραλογισμό, αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε αναγκασμένοι να προσβάλλουμε την υπουργική απόφαση.
0: Α, θα το κάνετε.
1: Ναι, φυσικά, μα είμαστε ήδη έτοιμοι. Την έχουμε ήδη ετοιμάσει, γιατί περιμέναμε αυτόν τον παραλογισμό. Στην Ελλάδα ζούμε. Μιλάς. Αν δεν κάνεις θόρυβο, αν δεν κλείσεις κανένα αεροδρόμιο ή αν δεν κάνεις φασάρια, δεν γίνεται τίποτα. Οπότε εμείς ήμασταν ήδη έτοιμοι, γιατί δεν μπορούμε να πάμε να κλείσουμε στην αρχή της σεζόν, να εκβιάσουμε το Υπουργείο να πάρει μια άποψη, να δώσει μια απόφαση. Οπότε ήμασταν έτοιμοι. Έχουμε ήδη την υπουργική απόφαση να την προσβάλλουμε μπροστά μας. Και από εκεί και ύστερα το Συμβούλιο Επικρατείας θα αποφασίσει και θα αποφανθεί ποιος είναι ο τρόπος ο σωστός για να μπορέσουμε εμείς να εργαστούμε.
0: Άρα εσείς λέτε τώρα ότι εμείς με βάση αυτό το τελευταίο νομοσχέδιο κινούμαστε εναντίον αυτής της επαναλαμβανόμενης κατάστασης. Δεν άλλαξε κάτι δηλαδή με το νομοσχέδιο, παρόλο που είχαν προηγηθεί διαβουλεύσεις και συζητήσεις, κύριε Καραμαλάκη. Δηλαδή είχατε πάει, είχατε συναντηθεί με τον αρμόδιο υπουργό, είχατε πει αυτό που λέτε από την αρχή, από το 19, ότι η Κρήτη είναι νησί, πρέπει να υπάγεται σε αυτές τις τροποποιήσεις που ισχύουν για τα υπόλοιπα νησιά. Σας είχαν πει το βλέπουμε, το υιοθετούμε? Σας είχαν δώσει κάποια υπόσχεση γι' αυτό?
1: Υπόσχεση. Όχι με ΙΤΑ, με συλλογιώτα και σίγμα στο τέλος. Υποσχέ, ΣΥΘ, πάρα πολλές. Καταρχήν, όπως ανέφερα και πριν, αλλά δεν το ολοκλήρωσα, μιλάμε για σοβιετικού καθεστώτος περιορισμούς. Πουθενά, και το ξαναλέω ακόμα και στις τριτοκοσμικές χώρες, δεν υφίστανται αυτές οι περιορισμοί. Πουθενά στον κόσμο. Συνυπάρχουν οι δύο κλάδοι, όμορφα και ωραία. Παρά μόνο σε κάποιες περιφέρειες, δήμους, μπορεί να βρούμε έναν ή σε συνδυασμό δύο. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε τρία περιοριστικά μέτρα. Έχουμε μίσθωση χρόνου, δηλαδή εμένα μωρί σαν επαγγελματία κάθε πότε θα εκτελώ μια επόμενη μεταφορά. Έχω περιορισμό τιμής, δηλαδή χρεώνω από μια τιμή και πάνω, και πλέον έχω και την προκράτηση. Είναι το μόνο το οποίο συμφωνούμε και εμείς ότι είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλίσουμε ότι δεν κάνουμε αστική μεταφορά. Άρα έχω τρεις περιοριστικούς όρους. Ο ίδιος λοιπόν ο τέος υπουργός σε συνάντηση που είχαμε μεταξύ ανέφερε ότι αυτά τα μέτρα του σοβιετικού καθεστώτος πρέπει κάποια στιγμή να απαλληφθούν. Το ίδιο το είπε.
0: Ναι. Εσείς το ακούσατε, ήσασταν στη συνάντηση.
1: Μα είμαστε στη συνάντηση.
0: Ωραία.
1: Εμείς, βουλευτής Ηρακλείου και φορείς από τον άλλο κλάδο, όπου προσπαθούσαμε να βρούμε μια μεσοβέζικη λύση, μια λύση ΕΣΑΗ, όπως και να έχει, τέλος πάντων, καθίσαμε σε ένα τραπέζι για να μπορέσουμε να δούμε κάποια πράγματα. Ο ίδιος υπουργός λοιπόν τάχτηκε υπέρ της μείωσης τιμής. Μείωση τιμής στην οποία τη ζητούνται και άλλοι φορείς όμως. Τη ζητούν οι τουριστικοί πρακτόροι, τη ζητούν τα ξενοδοχεία, τη ζητούν οι διευθυντές των ξενοδοχείων, τη ζητούν τα επιμελητήρια, τη ζητάνε πάρα πολύ. Δεν τη ζητάμε μόνο εμείς. Εξάλλου να το δούμε και λίγο πιο σφαιρικά. Είναι μια υπηρεσία, η μεταφορά κατά παραγγελία, έτσι αποκαλείται, η οποία προσφέρεται στον καταναλωτή. Όσο λοιπόν εσύ συντηρείς τέτοια μέτρα, ακυρώνεις την πρόθεση του πελάτη και πόσο δε του τουρίστα που ζει στο εξωτερικό, να μπορέσει να προετοιμάσει ένα ταξίδι, μια μεταφορά, μέρες ή μήνες πριν. Όταν λοιπόν πρέπει να μεταφερθεί από το Ηράκλειο στη Χερσόνησο και να κλείσει το τράνσφερ του για δύο άτομα.
0: Ναι.
1: Εβδομάδα πριν, για να έχει ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Για τους δικούς τους του λόγους. Δεν είναι πάντα μόνο η τιμή. Θέλω να πω ότι για τους δικούς τους του λόγους. Και βλέπει 82 ευρώ τίμημα. Ποιος θα πάει να κλείσει αυτή την υπηρεσία?
0: Γιατί αυτό είναι το κατώτατο,
1: Αυτό είναι το κατώτατο. Ή 82 ή τίποτα.
0: Ναι.
1: Από 82 και πάνω. Δηλαδή εγώ μπορώ να χρεώσω αυτή τη στιγμή 82 τη Χερσόνησο, για να το καταλάβετε με νούμερα, και την ίδια διαδρομή μπορώ να χρεώσω τα Φαλάθαρνα.
0: Είναι παράλογο. Αν περνούσε και αν υιοθετούνταν, που φάνηκε προφορικά στο τραπέζι του διαλόγου με τον πρώην υπουργό, τον κύριο Κυρενάκη, να γίνεται αποδεκτό και κατανοητό, ποιο θα ήταν το τίμημα το οποίο θα ζητούσατε εσείς για να κάνετε αυτή τη μεταφορά από το Ηράκλειο στη Χερσόνησο?
1: Εμάς πάγει η απέτησή μας ήταν να εξορθούμε το υφιστάμενο καθεστώς, το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλα τα νησιά, πλην Κρήτης. Γιατί η Κρήτη δεν είναι νησί.
0: Ναι. Σε πολλές περιπτώσεις και σε αυτή.
1: Αυτό είναι 36 ευρώ.
0: 36 ευρώ.
1: 36 ευρώ. Νομίζω ότι είναι ένα μέτρο το οποίο, διασφαλίζει κάποια πράγματα. Δεν θα επεκταθώ πάνω σε αυτό το τίμημα. Παρόλα αυτά όμως.
0: Όχι, αλλά είναι διαμέτρου αντίθετο με το 85.
1: Το
0: θέλω να καταλάβουμε δηλαδή. Οπότε, αν εγώ έκανα αυτή τη δουλειά και ήμουν επαγγελματίας, δεν θα περίμενα να με επιλέξουν. Είναι για να το κάνω λίγο ανάποδα. Αν ήμουν Νορβηγός τουρίστας και ερχόμουν στο Ηράκλειο, δεν θα σας διάλεγα. Αφού για την ίδια υπηρεσία κάποιος άλλος μου δίνει πολύ χαμηλότερη τιμή.
1: Και ξαναλέω, δεν είναι πάντα γνώμονα τιμή. Εγώ μπορεί να έχω το limit. Τα 36, από εκεί και ύστερα θα πάω να χρεώσω 36. Θα πω ότι θα κρίνω την αγορά, θα κρίνω την υπηρεσία μου. Μπορεί να έχω μια υπηρεσία με ένα πολυτελές αυτοκίνητο, μια μεγάλη λιμουζίνα, δεν θα πάω να την βάλω 36 ευρώ. Ένας επαγγελματίας, θέλω να πω, ότι δεν θα κάτσει να δει τα έσοδά του, τα έξοδά του και να κάνει ένα ισολογισμό. Δεν θα πάει να χρεώσει μια υπηρεσία στο κατώτατο δυνατό. Δεν είναι πάντα δηλαδή γνώμονα σε τιμή.
0: Προφανώς, αλλά εδώ είναι και διαμέτρου αντίθετη.
1: Μπράβο, εδώ η τιμή όμως μας περιορίζει και μας βγάζει εκτός αγοράς. Αυτός ήταν ο σκοπός λοιπόν των συνδικαλιστών. Να υπάρχει μια τιμή και να συντηρείται για πάρα πολλά χρόνια, με σκοπό λοιπόν να μας βγάλει εκτός αγοράς. Είναι απλά τα πράγματα.
0: Εσείς φεύγετε από το Υπουργείο, νομίζετε ότι τα έχετε συζητήσει. Λέω νομίζετε γιατί
1: τελικώς... Νομίζετε είναι.
0: Ναι, έτσι είναι. Έρχεται μετά αυτό το νομοσχέδιο, πριν από λίγο καιρό ψηφίστηκε και βλέπετε μια άλλη πραγματικότητα. Οπότε καταρχήν πρέπει να πάτε με αυτή την πραγματικότητα και το φετινό καλοκαίρι, έτσι δεν είναι, δεν αλλάζει αυτό?
1: Αυτό το καλοκαίρι θα είναι πολύ ζεστό.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ζεστό. Ήδη οι επαγγελματίες του χώρου έχουν επιδράσει. Οι πρόεδροι έκανε κάτι. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχετε μείνει σε μια αιμονή, έτσι μου λένε, σε μια αιμονή συζήτησης. Πάμε με διαπραγματεύσεις, πάμε με σωστό και ορθολογικό τρόπο. Συζητάμε και τρώτε άκυρο. Συγγνώμη και για την έκφρασή μου. Από εκεί και ύστερα πρέπει να κάνουμε κάτι πιο δραστικό.
0: Τι θα κάνετε που θα είναι πιο δραστικό δηλαδή? Θα στραφείτε με το Συμβούλιο της Επικρατείας κατά αυτής?
1: Ανέφερα δραστικό.
0: Ναι.
1: Δραστικό είναι να πάμε να κάνουμε αυτά που δεν θέλουμε από την πρώτη στιγμή να κάνουμε. Να πάμε να κάνουμε κατάληψη αυτοκινητόδρομων, να κάνουμε καταλήψη λιμανιών, καταλήψη αεροδρομίων, να δούμε τι θα κάνουμε. Δηλαδή πάση ακουστούμε, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα εδώ πέρα

0: δίκιο. Πάμε παρακάτω. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Διαμεσολαβή, πάτε στο Υπουργείο, κάντε τις συναντήσεις, σας λέει και ο Υπουργός ότι έχετε δίκιο, αλλά μετά αυτό δεν αποτυπώνεται στο επόμενο νομοσχέδιο.
0: Ακριβώς.
1: Έχετε αποφασίσει να τα κάνετε αυτά που λίγο πριν μου είπατε, να κλείσετε λιμάνια, αεροδρόμια, δρόμους, ή είστε ακόμα στη συζήτηση, διότι είσαστε μέρος αυτής της βιομηχανίας και δεν θέλετε να τη διαταράξετε?
0: Όχι, είμαστε πάρα πολύ κοντά, γίνονται καθημερινές συζητήσεις.
1: Mm-hmm.
0: Απλά πρέπει να γίνει με σωστό τρόπο. Δεν ξυπνάς ένα πρωί και κλείνεις ένα αεροδρόμιο. Πρέπει να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές, να γίνει η απαιτούμενη γενική συνέλευση κτλ. Σε αυτό που προέχει βέβαια στην παρούσα φάση είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου μόλις χθες συμφωνήσαμε με τον δικηγόρο της Ομοσπονδίας να προχωρήσει την προσφυγή.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε αναλωθήκαμε το τελευταίο διάστημα στο πώς να οργανώσουμε
1: τις νομικές σας αντιδράσεις.
0: Μπράβο.
1: Αυτές δρομολογήθηκαν, κινήστε, είναι πλέον επίσημο στο Συμβούλιο της Επικρατείας,
0: ναι, από...
1: και αναμένετε τώρα να αποφασίσετε αν θα πάτε και σε κινητοποιήσεις τοπικά.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Αναγκαστικά.
1: Κύριε Καραμαλάκη, καλή δύναμη σας εύχομαι. Σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες και για τη βοήθεια, έτσι να καταλάβουμε τι γίνεται και στο δικό σας τον κλάδο. Είναι απαραίτητο. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα στους ακροατές σας.

0: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: 35 λεπτά μετά τις 9. Σήμερα δεν συνεργάζεται με τίποτα η φωνή, αλλά θα τη φέρουμε στα ίσα μας. Αντιγόνη Ανδρέα και 102,3, και θέλω να πάμε στο γειτονικό νομό. Θέλω να πάμε στο Ρέθυμνο και εκεί να σχολιάσουμε μαζί με τον διοικητή του νοσοκομείου του Ρεθύμνου, τον κύριο Γιώργο Παπακοσταντή, μία πρωτοβουλία που έρχεται να αναδείξει ένα θέμα που πολλάκις έχουμε συζητήσει, αλλά που λίγες είναι οι φορές που σημαντικές πρωτοβουλίες μπορεί να οδηγήσουν σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Μένουμε απλά στο σχολιασμό. Και αναφέρομαι στο σοβαρό στεγαστικό πρόβλημα, το οποίο υπάρχει σε πάρα πολλές πόλεις. Νομίζω πια ότι είναι ο κανόνας, δεν είναι η εξαίρεση, και δεν αφορά μόνο μικρές πόλεις, αφορά σε όλες τις πόλεις, και είναι ένα πρόβλημα το οποίο διωγγώνεται, δεν αφορά μόνο σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους, αλλά σε κλάδους όπως οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι πηγαίνουν από τη μια περιοχή στην άλλη, οι εργαζόμενοι στα σώματα ασφαλείας, οι γιατροί. Εκεί τα ζητήματα είναι πολύ σοβαρά που πρέπει να αντιμετωπιστούν και που πολλές φορές στερούν την επιλογή από ένα γιατρό να πάει σε μια περιοχή ή ένα νοσοκομείο να έχει ένα γιατρό, διότι δεν μπορεί να βρει στέγη. Πήγαν και το συζήτησαν πιο σοβαρά στο Ρέθυμνο ο κύριος Παπακοσταντής μαζί με τον Μητροπολίτη Ρεθύμνου, και πάμε να δούμε τι πρωτοβουλία παίρνουν. Καλημέρα κύριε Παπακοσταντή.
1: Καλημέρα κύριε Ανδρέα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Γιατί διάβασα ότι υπάρχει μια προσφορά, μία έτσι απόφαση που έρχεται να κάνει τα πράγματα λίγο πιο εύκολα στα τόσο δύσκολα που είναι.
1: Ακριβώς. Και είναι, όχι μόνο τώρα. Η προσφορά αυτή της Μητρόπολης Ρεθύμνου ήταν από παλιά. Η Μητρόπολη έχει καταφέρει, χρησιμοποιώντας και αξιοποιώντας ένα κληροδότημα, να έχει φτιάξει ένα πάρα πολύ καλό χώρο, το Θεομήτωρο, έτσι είναι ο τίτλος, φιλοξενίας. Και ο χώρος αυτός χρησιμοποιείται για τις ανάγκες φιλοξενίας ανθρώπων που έχουν πραγματικά ανάγκη, κυρίως για επαγγελματικούς και άλλους λόγους. Κάναμε λοιπόν ένα μνημόνιο με την Μητρόπολη, ένα μνημόνιο κυρίως για να περιγραφούν και οι κανόνες λειτουργίας και φιλοξενίας των ατόμων που θα φιλοξενούνται εκεί, γιατί και χωρίς μνημόνιο η Μητρόπολη ήταν ανοιχτή να φιλοξενεί άτομα, απλά τώρα οριοθετήθηκαν οι κανόνες. Και μας βοηθάει πάρα πολύ αυτό, διότι δεν μιλάμε για μόνιμη κατοικία, γιατί εκεί δημιουργούνται πολλά προβλήματα. Για παράδειγμα, προβλήματα ανισότητας. Το να βρεις, ας πούμε, 2-3 μόνιμες κατοικίες για 3-4 γιατρούς να τους προσφέρεις στο Ρέθυμνο, έχεις άλλους 100 γιατρούς, άλλους 80 πόσο έχει το νοσοκομείο, όπου δεν θα έχουν, και υπάρχει θέμα. Υπάρχει όμως σοβαρό πρόβλημα στις διαδικασίες μετάβασης, στις διαδικασίες μετακίνησης, και στους γιατρούς και στους νοσηλευτές, αλλά και στους συγγενείς ασθενών, οι οποίοι έρχονται από την επαρχία, οι οποίοι έρχονται από χωριά της επαρχίας. Εκεί λοιπόν είναι καθοριστική βοήθεια της Μητρόπολης, διότι ένας γιατρός ο οποίος θα μετακινηθεί στο Ρέθυμνο μπορεί να διαμείνει 4-5 μήνες μέχρι να βρει ένα σπίτι στην τιμή που το χρειάζεται και στις δυνατότητες που έχει. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι αν θα μετακινηθεί ένας γιατρός ή ένας νοσηλευτής στο Ρέθυμνο και άμεσα πρέπει να βρει σπίτι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τουλάχιστον εξασφαλίζει μια διαμονή προσωρινή για 2-3-4 μήνες όσο χρειαστεί, και έχει όλη την ευχέρεια να ψάξει να τακτοποιήσει μόνιμα την κατοικία του. Το ίδιο βέβαια απαραίτητο είναι και για τους συγγενείς ασθενών, οι οποίοι έρχονται από την επαρχία και δεν έχουν που να μείνουν. Αντί να πληρώνουν ξενοδοχεία, μπορούν να φιλοξενηθούν εκεί. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και βέβαια είναι και για τις δύο πλευρές. Και για κάποιον που θα θέλει να πάρει τη θέση, θα θέλει να εργαστεί, αλλά η έλλειψη στέγης είναι ένα αντικειμενικό ζήτημα τώρα αυτό. Δεν μπορεί να ξεπεραστεί.
1: Ναι,
0: πού να πάει ο άνθρωπος.
1: Είναι ένα ζήτημα το οποίο βέβαια θέλει και λίγη, να το πω έτσι, έξυπνη κίνηση.
0: Δηλαδή
1: γνωρίζω ανθρώπους εδώ στο Ρέθυμνο και γιατρούς που έχουν έρθει δικαιωμένους, οι οποίοι έχουν βρει σπίτια και καλά και ωραία, και απλά είναι λίγο έξω από το Ρέθυμνο. Δηλαδή είναι στα 3 χιλιόμετρα, στα 4 χιλιόμετρα. Αυτό είναι μέσα, ίσως έχουμε άλλα λόγω του τουρισμού, και δεν νομίζω μόνο το Ρέθυμνο, και άλλες πόλεις σε αυτή την κατάσταση, που έχουν καταφέρει και έχουν βρει κατοικία, απλά είναι στα προάστια, ας το πούμε έτσι, ή σε κάποια χωριά που είναι ακριβώς δίπλα στο Ρέθυμνο. Προφανώς υπάρχουν προβλήματα, αλλά όπως πολύ σωστά το θέσατε στην αρχή, αυτά τα προβλήματα είναι σε όλο το δημόσιο τομέα.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα σε εκπαιδευτικούς και αστυνομικούς, οι οποίοι μισθολογικά είναι πολύ χαμηλότερα από τους γιατρούς, για παράδειγμα, νομίζω ότι είναι και εκεί έντονο το πρόβλημα.
0: Είναι διανόητο. Δηλαδή το αφήναμε να το παρατηρούμε όλα αυτά τα χρόνια. Έχει φτάσει στην απόλυτη κορύφωση και οδηγεί και σε τραγελαφικές καταστάσεις. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που αυτή την ώρα μοιράζονται σπίτια, άλλοι κοιμούνται στα αυτοκίνητα, ειδικά προς το τέλος της λήξης κάθε χρονιάς, που αυτά τα ακίνητα πάνε προς τουριστική εκμετάλλευση. Γίνονται φοβερά πράγματα που τα διαβάζουμε καθημερινά ή και άλλα τόσα που δεν βλέπουν το φως ημέρας. Εδώ όμως, επειδή μιλάμε και για τον πολύ ευαίσθητο χώρο της υγείας, κύριε Παπακοσταντή, εγώ θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Και στο επίπεδο των εργαζομένων και των ασθενών.
1: Έτσι, ακριβώς. Και τονίζω ότι τώρα έγινε το μνημόνιο για τρεις λόγους κυρίως. Αφενός για να πάρει μια δημοσιότητα και να λειτουργήσει ως μια ένεση προσέλκυσης γιατρών και νοσηλευτών στο νοσοκομείο, ειδικά τώρα που είναι σε εξέλιξη μια προκήρυξη 11 θέσεων γιατρών και η προκήρυξη είναι στον αέρα μέχρι 17 του Ιουνίου. Το δεύτερο είναι ότι μπαίνουν κανόνες. Δηλαδή η φιλοξενία προφανώς γίνεται κάποιο κανόνα, δεν μπορεί να κάνει καθένας ό,τι θέλει, μπορεί να τουλάχιστον να σέβεται το χώρο στον οποίο φιλοξενείται. Και το τρίτο, να αναδειχθεί αυτή η πρωτοβουλία της Εκκλησίας, η οποία τονίζω ούτως ή άλλως γινόταν. Δηλαδή και χωρίς μνημόνιο, όταν χρειαζόμαστε κάτι, θα έπαιρνα το σεβασμιότατο και μπορούσα να μας λύσει το πρόβλημα. Δεν είχαμε, δηλαδή,
0: τώρα έγινε και πιο, σε πιο επίσημη πλατφόρμα.
1: Πιο επίσημο, ακριβώς.
0: Και να το ξέρει και ο κόσμος, γιατί νομίζω ότι και η διάχυση της πληροφορίας είναι σημαντική, έτσι ώστε να μπορεί να ξέρει ότι υπάρχει,
1: δηλαδή,
0: κάποιος.
1: Μια ας πούμε άμεση λειτουργία, η οποία θα μπορεί να είναι τώρα το καλοκαίρι, είναι ότι εμείς ζητούμε μετακίνηση γιατρών από άλλες περιοχές της Ελλάδας για ένα μήνα, δύο μήνες καλοκαιρινούς, που επειδή έχουμε αυξημένες ανάγκες λόγω τουρισμού. Ο νόμος προβλέπει, ας πούμε, τη δυνατότητα να μετακινηθούν γιατροί από τη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, για παράδειγμα, στην Κρήτη για ένα μήνα, να παρέχουν εδώ υπηρεσία με επιπλέον αμοιβή, νομίζω είναι 2.000 επιπλέον αμοιβή τους, και ταυτόχρονα μπορούν να μείνουν δωρεάν. Δηλαδή αυτό είναι ένα, νομίζω, πολύ σημαντικό βέλεα και ελπίζουμε να λειτουργήσει.
0: Και θα λειτουργήσει. Όταν κάποιος το γνωρίζει, θα κάνει και τη χρήση του. Πώς είστε, γιατί μιλάμε και 11 Ιουνίου τώρα, έχει αρχίσει και περισσότερος κόσμος να κινείται και στο δικό σας το νομό υπάρχουν αυξημένες ανάγκες.
1: Ακριβώς, υπάρχουν αυξημένες ανάγκες το καλοκαίρι και διπλασιάζεται ο πληθυσμός, γίνονται περισσότερα ατυχήματα. Δυστυχώς, επειδή ακριβώς έρχονται πολλοί τουρίστες, μπορούμε να δούμε ατυχήματα μικρά, μεγάλα, αποπτώσεις, πισίνες, πνιγμούς, τροχαία. Και όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης, επειδή όλη η Κρήτη νομίζω είναι τουριστική περιοχή, προφανώς έχουν αυξημένες ανάγκες.
0: Επομένως, σε επιφυλακή, με απόλυτη,
1: κοιτάξτε,
0: προσοχή.
1: Επιφυλακή, ναι,
0: πάντα στα
1: όρια,
0: και μόνο καλοκαίρι.
1: Είναι δεδομένο ότι το προσωπικό λειτουργεί στα όρια του, ανταποκρίνεται επαρκώς και πραγματικά τα δίνει όλα, μπορώ να το πω έτσι. Και νομίζω ότι μέχρι στιγμής τα καταφέρουμε αρκετά καλά. Όχι τέλεια, για να μην λέμε μεγάλα λόγια, τίποτα δεν υπάρχει τέλειο. Αλλά νομίζω αρκετά καλά. Μας έρχονται ευχαριστήρια, ας πούμε, από τουρίστες οι οποίοι έχουν νοσηλευτεί στο ΤΕΠ και σου γράφει άλλος, λέει, ευχαριστώ γιατί μου φτιάξατε τον αγώνα χωρίς γραφειοκρατία, άμεσα, γρήγορα κτλ. Κάτι το οποίο θα ήταν αδιανόητο για τη Γερμανία. Ακριβώς έτσι, ένα τελευταίο ευχαριστήριο το οποίο δημοσιεύτηκε μάλιστα. Νομίζω ότι κάτι τέτοια θα πρέπει να
0: αξιολογηθούν,
1: παρά τα προβλήματα που υπάρχουν.
0: Ναι,
1: παρά τα προβλήματα που υπάρχουν, γιατί επαναλαμβάνω, τίποτα δεν είναι τέλειο, αλλά δεν είναι και κατεστραμμένο. Έτσι, και τίποτα δεν είναι κατεστραμμένο. Διότι πάρα πολύ εύκολα εμείς έχουμε την τάση στην Ελλάδα να μηδενίζουμε τα πάντα. Και δεν είναι έτσι.
0: Και είναι και, έχει αξία να το λέμε, γιατί ξέρετε, πολλές φορές επικαλούμαστε διάφορα συστήματα άλλων χωρών, και της Γερμανίας τώρα που λέτε με το παράδειγμα του Γερμανού τουρίστα ή σουηδικών μοντέλων, αλλά δεν αγνοούμε βασικά στοιχεία που αφορούν, δηλαδή βλέπουμε την εικόνα αλλά δεν μπαίνουμε στην ουσία, και τι επιβαρύνσεις υπάρχουν πολύ συχνά και για τους ασθενείς εκεί. Αλλά αυτό το τελευταίο ευχαριστήριο νομίζω ότι το αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο. Ο άνθρωπος μπορεί να μην το περίμενε καν, διότι η δική του πραγματικότητα σε δική του χώρα απαιτεί και γραφειοκρατία.
1: Το εσύ έχει το εξής καλό. Ναι. Δεν ρωτάει ποιος είσαι, τι φρώμα είσαι, από πού είσαι, αν είσαι φτωχός ή πλούσιος και τι γίνεται. Και όλοι οι γιατροί, τουλάχιστον στα επίγοντα για παράδειγμα που ήταν το συγκεκριμένο περιστατικό, θα κοιτάξουν τον ασθενή ως ασθενή και θα κάνουν ό,τι μπορούν για να την καλυτερέψουν.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι αυτονόητο, διότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, το έχω ζήσει και εγώ στο εξωτερικό, μεσολαβεί πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα μια διαδικασία γραφειοκρατική αποπνοή για να πιστοποιεί την ικανότητά σου να πληρώσεις.
0: Αν δεν μπορείς, δεν θεραπεύεσαι.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι. Υπάρχει, βγάλτε το νομίζω. Ναι. Πας σε άλλου είδους επιλογές υπηρεσιών που ίσως να μην έχουν και την ίδια ποιότητα, μεσότητα. Υπάρχει μια δικλίδα ασφαλείας, αλλά όχι αυτή που εδώ υπάρχει σε όλους ανεξαιρέτως, χωρίς να αξιολογείται καμία άλλη προϋπόθεση. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Παπακοσταντή. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.

Είναι και καλό. Και μην το καταλήξω για το τέλος, για να τα απολαύσω και να πηγαίνω σιγά σιγά για το τελευταίο δεκάλεπτο, 102,3 εδώ είστε συντονισμένοι. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε το ίδιο εντυπωσιαστεί όσο εγώ με αυτή την είδηση που την παρακολουθώ εδώ και αρκετές ημέρες. Και θα σας πάω στην γειτονική Ισπανία. Και όσοι είστε τώρα στο διαδίκτυο, σε κάποιο κινητό ή υπολογιστή, ναι, μπορείτε και μέσω live streaming όπου μας παρακολουθείτε, kretawan.gr, εκεί ψηλά, δύο τα κουμπάκια, βλέπετε ζωντανά, ακούτε ζωντανά. Ο Μάνος Τουρουνάκης έχει και το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό από ένα κτίριο το οποίο ούτως ή άλλως είναι από μόνο το επιβλητικό, ιστορικό, εντυπωσιακό, στη Βαρκελόνη, και αναφέρομαι στην Σαγράδα Βαμίλια, την οποία υπογράφει ένας σπουδαίος αρχιτέκτονας, σχεδίασε ένας σπουδαίος αρχιτέκτονας πριν από 144 χρόνια, ο Αντώνη Γκαουντί, και δεν είναι το μόνο κτίριο εμβληματικό αυτό στην Βαρκελόνη. 144 χρόνια μετά ολοκληρώθηκε η Σαγράδα Φαμίλια, δεν το ήξερα, εγώ νόμιζα ότι την είχαν παραδώσει ολοκληρωμένη, και βεβαίως έγιναν τα εγγένεια του πύργου του Χριστού, εγγένεια που βάζουν και άλλα ιστορικά στοιχεία στην συζήτηση, είναι μια ιστορική στιγμή για τη Βαρκελόνη, γιατί εκεί βρέθηκε ο Πάπας Λέων, ευλόγησε τον κεντρικό πύργο του Ιησού Χριστού στη Σαγράδα Φαμίλια και έτσι σηματοδότησε και με την παρουσία του την ολοκλήρωση του υψηλότερου τμήματος αυτού του εμβληματικού ναού που σχεδιάστηκε πριν από 144 χρόνια. Ήταν, γιατί έλαβε χώρα, ολοκληρώθηκε και νομίζω ότι εσείς μπορείτε τώρα να βλέπετε και πλάνα. Ναι, τα βλέπετε και είναι πραγματικά εξαιρετικά, γιατί ήταν ένα ολόκληρο πρόγραμμα το οποίο μεταδόθηκε ζωντανά και δορυφορικά σε ολόκληρο τον κόσμο και βεβαίως επικεντρώθηκαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να το παρακολουθούν οι τηλεθεατές στην Ισπανία. Ήταν μια τελετή που πραγματοποιήθηκε παρουσία και του βασιλιά της Ισπανίας και της βασιλείας Λετήθια και του πρωθυπουργού της Ισπανίας. Εκατοντάδες οι επίσκοποι και οι πιστοί οι οποίοι κατέκλυσαν τους δρόμους της καταναλικής πρωτεύουσας της Βαρκελόνης, με αφορμή και την ιστορική επίσκεψη του Πάπα μετά από πάρα πολλά χρόνια στην Ισπανία. Ο πύργος του Ιησού Χριστού έχει ύψος 172,5 μέτρα και με αυτόν τον τρόπο και με την ολοκλήρωση αυτού του πύργου πλέον η Σαγράδα Φαμίλια αναδεικνύεται ως υψηλότερη εκκλησία στον κόσμο και βεβαίως το ίδιο το κτίριο, το υψηλότερο κτίριο της Βαρκελόνης. Η τελετή του φωτισμού ξεκίνησε από τη βάση, φωταγωγήθηκε ο Σταυρός, κορυφώθηκε με ένα σόου από drones, τα οποία μάλιστα σχεδίασαν και στον αέρα της Βαρκελόνης τη μορφή του Γκαουντί και τη φράση «Πρώτα αγάπη, μετά τεχνική», είναι μια φράση την οποία ο ίδιος έλεγε, και βεβαίως ο ίδιος ο Ποντίφικας κατά τη διάρκεια και της πανηγυρικής αυτής λειτουργίας χαρακτήρισε την βασιλική και τον ναό κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό μνημείο. Αυτά έγιναν στη Βαρκελόνη. 100 έτη συμπληρώνονται από το θάνατο του Αντώνη Γκαουντί, ενός αρχιτέκτονα ιδιοφυούς που άφησε το στίγμα του όχι μόνο στα κτίρια της Βαρκελόνης και σε κάποιες άλλες πόλεις της Ισπανίας, αλλά που τον κρατάμε έτσι στο μυαλό μας ως και τον αρχιτέκτονα εκείνο που τις τελευταίες δεκαετίες της ζωής του δούλεψε με ιδιαίτερο πάθος και με ιδιαίτερη επιμονή για την κατασκευή της Σαγράδα Φαμίλια. Ήταν το κύκνιο του άσμα, ήταν το έργο εκείνο όμως που έμελε να τον καταξιώσει και παγκοσμίως. Να πω, γιατί δεν ξέρω, έχετε πάει στη Βαρκελόνη, έχεις πάει? Αν πας, τώρα έχει και απευθείας πτήσεις από εδώ. Κάνει λίγο ζέστη παραπάνω το καλοκαίρι στην Ιβηρική Χερσόνησο, η αλήθεια είναι. Είναι πολύ πιο υψηλές θερμοκρασίες, αλλά είναι πόλεις που είναι απόλαυση να τις περπατάς. Η Βαρκελόνη δε έχει και μια έτσι έντονη εξωστρέφεια, έχει πολύ ωραία κουζίνα, πολύ ωραία κτίρια. Η Σαγράδα Φαμίλια που σου λέω τώρα στη Βαρκελόνη προσελκύει περισσότερους από 5 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως και παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μνημεία παγκοσμίως. Αυτά. Άμα πας, να το θυμάσαι, να παρατηρήσεις.

Επειδή είστε φοβεροί ακροατές, μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε ότι ο τάφος του Γκαουντί είναι μέσα στη Σαγράδα Φαμίλια. Ισχύει ότι υπάρχουν πάρα πολλές εικασίες και μύθοι που συνοδεύουν και τα σύμβολα που βρίσκονται πάνω στον τάφο του και τι αυτό μπορεί να υποδεικνύει. Και ότι βεβαίως, και συμφωνώ και υπογράφω, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η Σαγράδα Φαμίλια. Θα τους πάρει άλλα 10 χρόνια. Έχει δουλειά ακόμα η ιστορία. Λοιπόν, αυτά. Πάμε λίγο να δούμε και τα υπόλοιπα γρήγορα. Έχουν μείνει πολύ λίγα λεπτά για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και ποιες είναι οι υπόλοιπες ειδήσεις που αυτήν την ώρα τρέχουν και είναι πολύ μπροστά. Σε τοπικό επίπεδο, σήμερα στον εισαγγελέα, οι τρεις οι οποίοι έχουν συλληφθεί για το θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Ακούσατε νωρίτερα τι μας είπε και ο δικηγόρος της οικογένειας. Θα τα διαβάσετε και στο Κρέτα Ουάν που ανεβαίνουν σε πάρα πολύ λίγο από τώρα. Στο προσκήνιο, βεβαίως, και η σύσκεψη στην περιφέρεια για το μεταναστευτικό. Μία σύσκεψη που θεωρείται ότι θα λάβει μέρος και μέσω τηλεδιάσκεψης και ο Υπουργός Μετανάστευσης, τελεσίγραφα, ανταλλαγές και τα λοιπά, μην τα ξαναλέμε τα ίδια. Το θέμα είναι να κάνουμε κάτι διαφορετικό από το να λέμε ξανά τα ίδια. Δεν βλέπω κάτι από τα υπόλοιπα έτσι να είναι πολύ ψηλά, σε τοπικό επίπεδο θέλω να πω. Ναι, οι πανελλαδικές τελείωσαν, συνεχίζονται στα επαγγελματικά λύκεια. Είναι τα ειδικά μαθήματα που αυτήν την ώρα, αυτές τις μέρες τα παιδιά εξετάζονται, θα ολοκληρωθούν και εξετάσεις στο γυμνάσιο, θα κλείσουν σιγά σιγά και τα σχολεία. 15 το τελευταίο κουδούνι, την άλλη εβδομάδα.

Ναι, ο άνθρωπος το είπε, ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, το 2017. Ναι, δεν θα έχει. Το λέω αυτό γιατί χθες είχαν τη συνέδρια της Πολιτικής Επιτροπής στη Νέα Δημοκρατία, νέος γραμματέας στη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Κυριανάκης, όπως ακριβώς είχε ανακοινωθεί. Χθες έγινε το διαδικαστικό της υπόθεσης, είχαμε εκεί και την ομιλία, τον χαιρετισμό του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος είπε ότι θα πάμε στις εκλογές, θα είναι αυτές την ώρα τους, ότι είναι ένας μαραθώνιος, δεν είναι ένα σπριντ, ότι θέλει να ανακτηθεί έτσι και η εμπιστοσύνη στον κόσμο για όλα εκείνα που έχουν γίνει ως σήμερα και όλα εκείνα που είναι να γίνουν. Σήμερα δίνει και συνέντευξη τηλεοπτική στις 8 στον Νίκο Χατζηνικολάου, που φαντάζομαι ότι στο περίπου θα επαναλάβει τα ανάλογα. Δεν νομίζω ότι ακόμα και αν έχει το χαρτί του ευνηδιασμού θα θέλει να το κάψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια τηλεοπτική συνέντευξη, με την σκέψη ότι θα μπορούσαν, ας πούμε, να γίνουν προώρες τον Οκτώβριο. Αυτό θα κριθεί, έχω την αίσθηση, μετά τις διακοπές του Αυγούστου, οδεύοντας προς το Σεπτέμβριο, καταρτίζοντας το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και κρίνοντας ανάλογα και το σκηνικό έτσι όπως αυτό τότε θα έχει διαμορφωθεί και με πολύ συγκεκριμένες παραμέτρους που το καθορίζουν. Μία εκ των οποίων θα είναι και η ακρίβεια, θα είναι η οικονομική κατάσταση, θα είναι η εξωτερική πολιτική, θα είναι η παγκόσμια κατάσταση και η ρευστότητα η οποία υπάρχει αυτή την ώρα, ακόμα και στη Μέση Ανατολή. Θα είναι πολλοί παράγοντες, θα είναι και το εσωτερικό της χώρας και τι εικόνα θα παρουσιάζουν δημοσκοπικά εκείνη την περίοδο και οι νέοι σχηματισμοί, πόσο θα έχουν τρέξει ή θα έχουν καεί από αυτά που έχουν πει ή δεν έχουν πει. Είναι ένα συνοθήλευμα πολλών πραγμάτων. Τότε θα ξέρει να μας πει. Προς το παρόν θα μας λέει εκλογές στην ώρα τους. Αυτό άλλωστε προβλέπεται, το ότι εμείς μπαίνουμε σε μια χαοτική εκλογολογία 2 χρόνια πριν από τις εκλογές. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Φεύγω, δεν έχει άλλο. Ο Αντώνης Τσαπίνος κάνει νόημα πολύ αυστηρό. Έρχονται οι υπόλοιποι αύριο στις 8. Τελευταία μέρα θα είναι αύριο της εβδομάδας. Ισχύει. Παρασκευή θα φτάσουμε αύριο. Α, δεν ξέρω. Πάμε. Δεν θα έχει καλό καιρό, λέει, Σαββατοκύριακο. Διάβασα. Θα έχει ανέμους. Ναι, δεν πειράζει. Τι αμάς τα παιδιά μας δίνουν, να φυσάει έξω, να μην ζηλεύουμε. Άμα τελειώσουμε και εμείς εξετάσεις, τότε να κάνει καλό καιρό. Γεια σας, αύριο στις 8 και πάλι μαζί.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Σε μία ώρα από τώρα αρχίζει η κρίσιμη τηλεδιάσκεψη για το μέλλον της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη. Στη σύσκεψη συμμετέχουν ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης και οι Δήμαρχοι του Ηρακλείου. Την ίδια ώρα νέα καραβιά μεταναστών καταφθάνει νότια του Ηρακλείου. Ενώπιον του Εισαγγελέα Ηρακλείου θα οδηγηθούν σήμερα τα 3 άτομα που συνελήφθησαν για το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης σε βάρος του Προέδρου της Κοινότητας Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο χωριό Απεσοκάρι του Δήμου Γόρτινας. Ήταν ξεκάθαρο από την αρχή ότι ο θάνατος του Αλέξανδρου Δασκαλάκη δεν ήταν ατύχημα, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο δικηγόρος της οικογένειας του Αλέξανδρου Δασκαλάκη Γιώργος Στιακάκης. Εντός της ημέρας η δικογραφία της υπόθεσης στα χέρια των δικηγόρων. Άκαρπες παραμένουν μέχρι στιγμής οι έρευνες για τον εντοπισμό της 45χρονης γυναίκας από το Βαρύ Πετροχανίων, η οποία εξακολουθεί να αγνοείται. Στα μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται αυτή την ώρα οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εκτόξευσαν βαλιστικούς πυράβλους κατά Αμερικανικού Κέντρου Διοίκησης στην Ιορδανία ως αντίπεινα για βομβαρδισμούς στον ΗΠΑ στο Ιράν. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
3: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
6: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και δεν μου λέτε κατά έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
9: Κλιν, κλιν.
10: Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
2: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
11: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
12: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Κι αν πάω θα έχω δυο φωτιές.
1: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Δεν ξέρω για εσάς, εγώ είχα την αίσθηση λίγο σήμερα ότι είναι Παρασκευή, δε. Ωστόσο είναι Πέμπτη, είναι 11 Ιουνίου και είμαστε εδώ και σήμερα. Κρέτα One 102,3. Τι ματσάρα ήταν εντωμεταξύ χθεσινή, δεν ξέρω αν την είδατε. Σε δύο παρατάσεις μας έβγαλε βέβαια την ψυχή ο Παναθηναϊκός, σε δύο παρατάσεις για να καταφέρει τελικά να κάνει το 2-2. Με 93-86 επικράτησε τελικά του Ολυμπιακού. Θα μας τα πει βέβαια πολύ αναλυτικά ο Μάνος Σουριάς στη μία η ώρα ακριβώς. Ωστόσο ελπίζουμε στο επόμενο παιχνίδι να είναι το ίδιο ανατρεπτικό. Εν τω μεταξύ μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, Αντώνη, και η απόδοση του Σόρτς, του Παναθηναϊκού. Φοβερό playmaker και πήρε μόνο του το παιχνίδι στην τέταρτη περίοδο πραγματικά. Λέτε και σε πολιτικό επίπεδο να έχουμε μία και δύο παρατάσεις, άραγε, κάτι βέβαια που διαμηνεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε κάθε τόνο ότι αποκλείεται. Πάμε σε αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή, αυτό είπε εχθές το απόγευμα στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, όπου αναδείχθηκε και εκλέχθηκε βεβαίως και ο νέος γραμματέας του κόμματος, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος εκλέχθηκε ομόφωνα και διαβοής. Υπήρχε μια καθηλωτική συνένεση στο πρόσωπο του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος καλείται από εδώ και στο εξής να τρέξει οργανωτικά, να διασχίσει όλη τη χώρα, να συνομιλήσει με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που ενδεχομένως να έχουν δυσαρεστηθεί, να έχουν αποστασιοποιηθεί, να αυξήσει βεβαίως την εκλογική επιρροή του κόμματος και να βρει και νέες δυνάμεις συμπόρευσης. Άλλωστε, όπως είπαμε και νωρίτερα, ο στόχος που έθεσε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Πρωθυπουργός χθες είναι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας από την πρώτη Κυριακή, και για να επιτευχθεί αυτό είναι προφανές, όπως αποτυπώνεται αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις, ότι θα πρέπει να τρέξει πολύ ο νέος γραμματέας. Πώς το είπε χαρακτηριστικά, δίνοντας και το μήνυμα για το πότε θα γίνουν οι εκλογές, είπε ότι ο νέος γραμματέας καλείται να κάνει έναν μαραθώνιο που οδηγεί στις εκλογές του 2027 και όχι sprint. Έδωσε το μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν θεσμικά στην ώρα τους και δεν θα οδηγηθούμε σε πρόωρες εκλογές, όπως υπάρχουν σενάρια, υπάρχουν εισηγήσεις, φίλες και φίλοι, με πιθανότερες ημερομηνίες λίγο ακριβώς μετά τη ΔΕΘ, την 27η Σεπτεμβρίου και στις 4 Οκτωβρίου, σε περίπτωση που δεν τελεσφορήσει τελικά το 27 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, εμείς κρατάμε επίσημα την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Εκλογές κανονικά. Είχε ιδιαίτερη σημασία η χθεσινή του ομιλία, γιατί άσκησε δρυμία κριτική και στον πρώην Πρωθυπουργό και διαγραφέντα βεβαίως από τη Νέα Δημοκρατία, Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει χάσει ούτε την ψυχή της, ούτε το DNA της, ότι παραμένει προσιλωμένη στο λαϊκό και πατριωτικό χαρακτήρα ως κόμμα, και δεν στέκεται ουσιαστικά στα εύκολα συνθήματα του καναπέ, ρίχνοντας το καρφί στον πρώην Πρωθυπουργό. Άλλωστε, όπως έχουμε πει και εμείς πολλές φορές εδώ στο Κρέτα One 102,3, ο Αντώνης Σαμαράς με την ατζέντα του, που ουσιαστικά είναι κυρίως τα εθνικά ζητήματα, με την ατζέντα που θέτει, σε άλλες εποχές ενδεχομένως να μπορούσε να προσελκύσει κόσμο, δυσαρεστημένους δεξιούς ψηφοφόρους. Ωστόσο, σήμερα και έπειτα από τις κινήσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση, τόσο στις σχέσεις που έχει δημιουργήσει με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και με το Ισραήλ, και με την ενεργειακή διασύνδεση που επιτυγχάνει η Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ, οι σχέσεις πλέον στερεώνονται με το Ισραήλ και φαίνεται ότι διπλωματικά η χώρα μας είναι σε διαφορετικό επίπεδο από ό,τι ήταν πριν 3 ή 4 χρόνια. Και βεβαίως τα άμεσα αντανακλαστικά που επέδειξε κατά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν μεταξύ Ισραήλ, ΗΠΑ και Ιράν, όπου κατευθείαν έστειλε φρεγάτες στην Ανατολική Μεσόγειο, ενεργοποιώντας ουσιαστικά το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Και βέβαια ο Πρωθυπουργός άσκησε μία επίθεση και στην αντιπολίτευση, χαρακτηρίζοντάς την ως θίασο χαρακτηριστικά που επιλέγει το λαϊκισμό, το δρόμο του λαϊκισμού, δημιουργώντας τελικά μία σύγχυση στους Έλληνες πολίτες και στους ενδυνάμει ψηφοφόρους. Οι εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό είναι, φίλες και φίλοι, πάρα πολύ καταιγιστικές, είναι ραγδαίες. Ήδη με την είσοδο των δύο νέων κομμάτων, με την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων, και αναφέρομαι στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, και στο κόμμα βεβαίως της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, φαίνεται ότι δημιουργούν ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο στο χώρο της αντιπολίτευσης. Από τη μία πλευρά, δημοσκοπικά αποτυπώνεται τουλάχιστον σε όλες τις μετρήσεις, σε όλες, στο σύνολο των μετρήσεων, ότι με το καλημέρα ο πρώην Πρωθυπουργός έρχεται, αποτυπώνεται στην δεύτερη θέση, με μία διαφορά ασφαλείας από το τρίτο ή τέταρτο ΠΑΣΟΚ, που ουσιαστικά ανταγωνίζεται τη Μαρία Καριστιανού για την τρίτη ή την τέταρτη θέση. Εδώ να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι φαίνεται ότι ο πρώην Πρωθυπουργός έχει κάνει κάποιες κινήσεις, για όσους γνωρίζουν την ανθρωπογεωγραφία στο χώρο ευρύτερα της κεντροαριστεράς, φαίνεται ότι έχει κάνει κάποιες κινήσεις ρουά μάτ, θα έλεγα, σκακιστικά, καθώς έχει ουσιαστικά προσελκύσει μια γενιά στελεχών που προέρχονται από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, που έχουν αποστασιοποιηθεί από το ΠΑΣΟΚ, αλλά αποτελούσαν πάντα ένα ζωντανό και δυναμικό κομμάτι του κινήματος, τόσο σε αυτοδιοικητικό όσο και σε κομματικό επίπεδο. Παραδείγματα έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε φιλοξενήσει και εδώ στο Κρέτα One 102,3 στελέχη της Ελλάς που ουσιαστικά έχουν τα συγκεκριμένα πολιτικά χαρακτηριστικά. Με ένα τέτοιο πρόσωπο θα συνομιλήσουμε και σήμερα, και αναφέρουμε βεβαίως στο στέλεχος της Ελλάς, τον κύριο Αλέξανδρο Διαμαντόπουλο, ο οποίος προέρχεται από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Για όσους γνωρίζουν και για όσους δεν γνωρίζουν, να πω ότι ουσιαστικά από την πρώτη του νιώτη συμμετείχε τόσο στην νεολαία ΠΑΣΟΚ και στα κεντρικά της όργανα, τόσο στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Νομαρχιών τότε Ελλάδος, νέων Ελλάδος, και βεβαίως μετέπειτα Περιφερειακός Σύμβουλος, υποψήφιος Δήμαρχος, Αντιδήμαρχος και σήμερα Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Δέλτα. Θα τον καλωσορίσουμε, γιατί τον έχουμε κοντά μας με τη δύναμη που μας δίνει πλέον η τεχνολογία. Καλή σας ημέρα, κύριε Διαμαντόπουλε, από Κρήτη.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Λαψομανίκη. Καλημέρα στην όμορφη Κρήτη. Στην όμορφη και προοδευτική Κρήτη.
1: Και προοδευτική, βέβαια. Αυτό δεν αποτυπώνεται πάντα, οφείλω να πω, τουλάχιστον δημοσκοπικά, κύριε Διαμαντόπουλε. Και βεβαίως σε αυτό φταίει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και ο κατακερματισμός που υπάρχει στο χώρο της κεντροαριστεράς. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο τη συζήτησή μας, αν μου επιτρέπετε, γιατί στην εισαγωγή μου είπα ότι προέρχεστε από το χώρο της Δημοκρατικής Παράταξης, από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο έχετε υπηρετήσει από τα 18 σας χρόνια ουσιαστικά μέχρι σήμερα ανελιπώς. Τι ήταν αυτό που σας έκανε ουσιαστικά να μεταπηδήσετε από το ΠΑΣΟΚ στην Ελλάς του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα?
2: Κοιτάξτε, είναι μια πραγματικότητα ότι το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία χρόνια δείχνει να έχει θολώσει λίγο το ιδεολογικό του αποτύπωμα, αν θέλετε, αλλά και το πρόσημό του, έχει μετατοπιστεί το πρόσημό του. Το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα κόμμα που πάντα μιλούσε για συμπόρευση, συνεργασία με τις προοδευτικές δυνάμεις. Ήταν ένα κόμμα που έδινε μία μάχη για τον κοινωνικά ασθενέστερο, ένα κόμμα κεντροαριστερό, ένα κόμμα που μίκρινε τις ανισότητες και έδινε μάχη κοινωνικά με ανθρωπιστικό πρόσημο. Θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ από τη δίνη που έχει περιληφθεί, από την οικονομική κρίση, από τις ευθύνες που κουβάλισε πάνω του, οι οποίες ήταν δυσανάλογα ευθύνες απέναντι στην πατρίδα των πολιτικών που υπήρχαν τότε και χάρασαν τις πολιτικές εκείνης της εποχής, έχει κουβαλήσει πάνω του δυσανάλογα βάρη. Αυτά τα βάρη έχουν ταυτίσει τον πολιτικό αυτόν χώρο με άσχημες αποφάσεις για την οικονομία κυρίως. Και ξέρετε, σήμερα οι πολίτες δείχνουν ότι έχουν ανάγκη από κάτι εναλλακτικό, από κάτι άλλο, κάτι πιο φρέσκο, κάτι πιο καινοτόμο, κάτι το οποίο είναι ξεκούραστο. Το ΠΑΣΟΚ, αν μου επιτρέπετε, ίσως έχει κουραστεί από όλα αυτά και δεν μπορεί να αποτινάξει από πάνω του αυτήν την... τη μελανιά που του είχε αφήσει όλη αυτή η κατάσταση.
1: Θεωρείτε δηλαδή, κύριε Διαμαντόπουλο, αν ερμηνεύω σωστά έτσι και τα όσα μας είπατε, ότι ουσιαστικά μοιάζει να κλείνει σιγά σιγά τον ιστορικό του κύκλο και ως κόμμα, πέρα από το γεγονός ότι εκπέμπει θολό μήνυμα προς την κοινωνία και στους Έλληνες πολίτες?
2: Θα τολμούσα να το πω, όσο κι αν περιέχει ένα ρίσκο ή προκαλεί συναισθήματα αυτή η τοποθέτηση, αλλά θα τολμούσα να το πω ότι το ΠΑΣΟΚ κλείνει τον ιστορικό του κύκλο. Ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο βρέθηκε κάτω από συνθήκες δύσκολες να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, να πάρει σκληρά μέτρα για την ελληνική κοινωνία. Ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο σήμερα κουβαλάει επάνω του μία θύμη την οποία δεν μπορεί να την αποτινάξει και έχει να κάνει με το ότι δεν μπορεί να αποτελέσει τον ισχυρό προοδευτικό πόλο που γύρω από αυτόν θα μαγνητιστούν οι υπόλοιπες πολιτικές προοδευτικές δυνάμεις για να δημιουργήσει αυτή την υπεραξία, αυτή την πληθώρα των πολιτικών ρευμάτων για να σημάνουν την αλλαγή. Φοβάμαι ότι και η θεσμική του λειτουργία έχει κλειδονιστεί.
1: Εννοείται η λειτουργία του κόμματος έχει
2: κόμματος.
1: Αυτό το λέτε είναι ουσιαστικά ένα έμεσο μήνυμα ή καρφί στον πρόεδρο του κόμματος, τον Νίκο Ανδρουλάκη, ή κάνω λάθος έτσι όπως το λέτε? Θεσμική λειτουργία, όταν λέτε προφανώς αναφέρεστε ότι δεν λειτουργεί δημοκρατικά σήμερα το ΠΑΣΟΚ.
2: Κύριε Ραψομανίκη, ο ΠΑΣΟΚ το υπηρετούμε με θεσμικό ρόλο από το 2000. Γνωριζόμαστε οι παρικούντες στη Ιερουσαλήμ πάρα πολύ καλά μεταξύ μας και ξέρουμε τη φιλοσοφία και την ιδιοσυγκρασία του καθενός.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ παραδοσιακά συμμετείχα στα όργανα, σε κεντρικές επιτροπές, σε κλαδικές, συμμετείχα. Αυτό το οποίο βλέπω τα τελευταία χρόνια δεν θυμίζει σε τίποτα το γνωστό ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή συμμετείχα και στον τομέα της αυτοδιοίκησης ως ένας άνθρωπος που ήμουν περιφερειακός σύμβουλος, όπως είπατε, υπηρέτησα εν πάση περιπτώσει και τον πρώτο και τον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης. Αυτό, ξέρετε, ο τομέας αυτοδιοίκησης είναι ένας προνομιακός, ήταν ένας προνομιακός χώρος για το ΠΑΣΟΚ, από όπου αναδείχνυε πρόσωπα τα οποία διέπρεψαν πολιτικά, αλλά και θέσεις και προτάσεις, καθώς φτάναμε στο κάτω διάζωμα της κοινωνίας και από εκεί παίρναμε την ανησυχία των πολιτών και τις κάναμε πολιτικές θέσεις. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν σε αυτό τον τομέα δεν λειτουργήσε ποτέ. Δεν είχε τομέα αυτοδιοίκησης. Όταν ας πούμε δεν συνεδρίασε ποτέ. Δηλαδή μετά από ένα χρόνο λειτουργίας των κομματικών κλαδικών θεσμών δημιουργήθηκε ο τομέας αυτοδιοίκησης. Υπολειτουργήσε στην ουσία.
1: Μάλιστα.
2: Το δεν λέει κάτι για όλους και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε η ηγεσία όλο αυτό το διάστημα. Με αποκορύφωμα το συνέδριο, όπου Σάββατο βράδυ με 30 συνέδρους μέσα στο συνέδριο πέρασε καταστατικές αλλαγές, οι οποίες στην ουσία δημιούργησαν και πολλές εντάσεις στην επομένη. Με φωτογραφικούς αποκλεισμούς πολιτικών οι οποίοι σηματοδότησαν τη Δημοκρατική Παράταξη και το ΠΑΣΟΚ, την κεντροαριστερά, την αριστερή πτέρυγα αν θέλετε του ΠΑΣΟΚ, τα οποία δημιούργησαν απόνερα όλο το επόμενο διάστημα.
1: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Διαμαντόπουλε, γιατί έχει γίνει μια συζήτηση το τελευταίο διάστημα και μετά την έλευση, την ίδρυση της Ελλάς στο πολιτικό σκήνικο, ότι το ΠΑΣΟΚ το 2022 και μετά την επανεκλογή του Νίκου του Ανδρουλάκη ουσιαστικά είχε την ευκαιρία και μετά τη διάλυση

0: στο πολιτικό σύστημα, το οποίο έρχεται τελικά να καλύψει ο Αλέξης Τσίπρας. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό?
1: Συμφωνώ απολύτως με την περιγραφή την οποία κάνετε. Ξέρετε, στην πολιτική, ειδικά οι ηγέτες, αυτοί οι οποίοι διοικούν τα κόμματα, οφείλουν να έχουν αν μη τι άλλο και μια πολιτική γενναιοδορία και να λειτουργούν δίχως αποκλεισμούς απέναντι στους συνειδιεκδικητές τους ή σε αυτούς οι οποίοι εκφράζουν μια διαφορετική αντίληψη από αυτή την οποία έχει η ηγεσία του κόμματος. Αυτό δεν έγινε αποδεκτό. Θα έλεγα ότι σε κάποιες περιπτώσεις ίσως έγινε ανεκτό. Αλλά βλέπουμε ότι και οι διαγραφές προχώρησαν και απειλές σε κάποιες περιπτώσεις και απειλές περί διαγραφών υπάρχουν σε κάποιες άλλες περιπτώσεις. Το ΠΑΣΟΚ κοινάλ είχε την ιστορική ευκαιρία για περίπου 3 χρόνια, όπως αναφέρατε, να συγκροτήσει τον πόλο όπου πάνω σε αυτόν θα δημιουργηθεί η νέα κεντροαριστερά παράταξη. Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ απέτυχε να το κάνει αυτό. Θα έλεγα ότι περιχαρακώθηκε, ίσως και να ευνοεί μια συνθήκη ενός μικρού κόμματος. Δεν ξέρω τι να πω. Ίσως και να ευνοεί. Γιατί εκ του αποτελέσματος, βάσει των κινήσεων οι οποίες γίνανε, μπαίνει και αυτό στο μυαλό μας. Παρ' όλα αυτά, το ζητούμενο ή μάλλον το δεδομένο είναι ότι το ΠΑΣΟΚ απέτυχε. Είναι ότι οι εξελίξεις, οι καταστάσεις, ο χρόνος ξεπέρασε το ΠΑΣΟΚ και σήμερα έχουμε κάποια καινούργια δεδομένα, τα οποία είναι πασιφανές πλέον ότι καθορίζουν τις πολιτικές εξελίξεις, ειδικά στον χώρο της κεντροαριστεράς, αλλά και συνολικά πολιτικά και σε ό,τι αφορά την επόμενη κυβέρνηση. Και προφανώς αναφέρομαι στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος κατά τη γνώμη μου σήμερα αποτελεί το μεγαλύτερο πολιτικό ζωντανό κεφάλαιο για την ευρύτερη κεντροαριστερά, και στο κόμμα, το υβριδικό κόμμα, το οποίο δημιουργήθηκε πριν από λίγες μέρες, την Ελλάς, το κόμμα το οποίο φιλοδοξεί να λειτουργήσει μέσα από μια μεγάλη συμμετοχικότητα, μέσα από μια μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα, όπου καθημερινά εγγράφεται κόσμος για να συμμετέχει σε τομείς και να λειτουργήσει από βάση, από τις βάσεις θεματικές, οι οποίες θα επεξεργάζονται σχέδια πολιτικά και κυβερνητικά σε συνεργασία με τον κόσμο, από την κοινωνία για την κοινωνία, όπως ακριβώς λέει ο Αλέξης Τσίπρας, για να καθορίσει τις πολιτικές εξελίξεις σε αυτόν εδώ τον τόπο.
0: Μάλιστα. Με προχωρήσατε λίγο, γιατί ήθελα να μείνω λίγο και να κλείσω το κεφάλαιο ΠΑΣΟΚ με μία ερώτηση. Θα επανέλθω όμως στο θέμα του νέου πολιτικού φορέα και το υβριδικό κόμμα και το πώς αυτό λειτουργεί. Θέλω όμως να ρωτήσω το εξής, γιατί είπατε πριν για διαγραφές ή για απειλές διαγραφών, κάτι που και σήμερα το βλέπουμε, το λέω, σας ρωτάω γιατί αφορά άμεσα και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, και αναφέρομαι βεβαίως στις απειλές διαγραφών στελεχών, όπως και ο Χάρης ο Δούκας, στελεχών οι οποίοι αναφέρονται ενδεχομένως σε μια προοδευτική διακυβέρνηση αν δεν καταφέρει στις πρώτες εκλογές ουσιαστικά να επιτύχει το ΠΑΣΟΚ το αφήγημά του, δηλαδή το να είναι πρώτο με μια ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, κάτι που βέβαια δεν αποτυπώνεται πουθενά δημοσκοπικά. Ενώ ουσιαστικά αυτό που προτείνει ο Χάρης Δούκας και άλλα στελέχη του κόμματος, η συνεργασία δηλαδή με τις προοδευτικές δυνάμεις μετά τις εκλογές, τις πρώτες εκλογές, τηρούν την απόφαση, εκτός και αν κάνω λάθος, θα μας τα πείτε ίσως καλύτερα εσείς, την απόφαση που πάρθηκε στο συνέδριο περί μη συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, άρα συνεργασία με τις προοδευτικές δυνάμεις. Έτσι δεν είναι?
1: Ο Χάρης ο Δούκας είναι ένα κορυφαίο πολιτικό στέλεχος το ΠΑΣΟΚ του 2026. Είναι ο Δήμαρχος Αθηναίων, ήταν υποψήφιος πρόεδρος για το κόμμα του ΠΑΣΟΚ και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταγράψει, ένας πολιτικός, ο οποίος έχει καταγράψει μια πανελλαδικά μεγάλη δυναμική, την οποία την εκφράζει θεσμικά στα όργανα, αλλά και δημόσια με ευγένεια, θα έλεγα, γιατί ανησυχεί για την κατεύθυνση την οποία έχει πάρει αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν, για μένα ορθώς λέγονται όσα λέγονται, ορθώς μπαίνουν ανησυχίες για το πού πηγαίνει το καράβι, και αυτό πρέπει να προβληματίζει δημιουργικά και όχι να θέλουμε να κλείσουμε τέτοιες φωνές.

0: να τις αποστομώσουμε, να τις φημώσουμε, γιατί απλά δεν είναι στη δική μας γραμμή ή δεν μας ευνοούν. Mm-hmm. Στο συνέδριο λοιπόν εγώ θα έλεγα ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, την πρώτη ημέρα του συνεδρίου, την Παρασκευή, στο δικό του τον πολιτικό το λόγο, βαρύγλουπα με όλες τις εντάσεις, δήλωσε ότι δεν θα γίνει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία σε καμία περίπτωση. Αλλά από εκεί και πέρα αυτό δεν το έχουμε δει κάπου αποτυπωμένο. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν το έχω δει κάπου αποτυπωμένο ως κείμενο απόφασης, ως ένα πρακτικό του συνεδρίου. Και νομίζω ότι υπάρχουν και στελέχη του ΠΑΣΟΚ τα οποία το έχουν ζητήσει κατά καιρούς αυτό, αλλά πουθενά δεν το έχουμε δει αναρτημένο. Καλό θα ήταν αν υπάρχει να σηκωθεί δημόσια για να σταματήσει και αυτή εδώ η κουβέντα. Αλλά τι να συζητάμε, αυτό κύριε Ραψομανίκη είναι το αυτονόητο. Τι να συζητάμε, αν το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να κάνει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή αν το ΠΑΣΟΚ θα γίνει το αριστερό υποβάσταγμα του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας για να συγκυβερνήσει μετά από 7 χρόνια απόλυτης αποτυχίας, την οποία αυτοί βαθμίζουν σταθερότητα. Αυτά είναι τα αυτονόητα. Και φτάσαμε σήμερα στο σημείο να τα συζητάμε ως ζητούμενα. Επίσης αυτονόητο κατά τη δική μου την άποψη θα ήταν η συμπόρευση των δημοκρατικών και των προοδευτικών δυνάμεων.
1: Όχι
0: σε επίπεδο κομμάτων αποκλειστικά, αλλά σε επίπεδο κοινωνικών ρευμάτων. Το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου, το οποίο μιλούσε για συνεργασία και συμπόρευση κατά κάποιο τρόπο με την ευρύτερη αριστερά, που έκανε πάντα καλέσματα, που δεν απέκλειε ποτέ κανέναν, που κομμάτια της αριστεράς καταδίκασαν τον Ανδρέα Παπανδρέου με όλες αυτές τις ιστορικές αναδρομές, να μην τις αναφέρω, και ουσιαστικά σε ειδικά δικαστήρια, αλλά και πολιτικά με τον λόγο τους. Και όμως ο Ανδρέας Παπανδρέου ποτέ δεν είχε σκληρή κριτική απέναντι στην αριστερά, αλλά στην ανοριμότητα της αριστεράς ή στο άγχος εκείνης της αριστεράς, απαντούσε με μια μεγάλη αγκαλιά και κάλεσμα για συμπόρευση προοδευτικών δυνάμεων. Mm-hmm. Αυτό είναι το DNA, αυτή είναι η ιδιοσυγκρασία του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι το αυτονόητο. Και όμως σήμερα αντί να προχωρούμε με το αυτονόητο, κάνουμε συζητήσεις για το αν θα πρέπει αυτό να λέγεται, να γίνει ή αν θα πρέπει να βρούμε εναλλακτικές. Το ΠΑΣΟΚ μόνο του δεν μπορεί, είναι σαφές. Και έχει εγκλωβιστεί σε αυτές τις βαρύγδουπες δηλώσεις τις οποίες έχει κάνει η ηγεσία περί νίκης με μία ψήφο. Κάτι τέτοιο δεν αποτυπώνεται μόνο δημοσκοπικά, όπου μέρα με τη μέρα, δημοσκόπηση με δημοσκόπηση, το ΠΑΣΟΚ πέφτει. Αποτυπώνεται και κοινωνικά. Το βλέπουμε όλοι όσοι κινούμαστε στην κοινωνία και συζητάμε με τους πολίτες, το βλέπουμε. Και ξέρετε κάτι, ακόμα περισσότερο εμείς, στελέχη τα οποία προερχόμαστε από αυτόν τον πολιτικό χώρο, από αυτό το κόμμα, τα στόματα σε εμάς ανοίγουν πολύ πιο εύκολα.
1: Λογικό, το αντιλαμβάνομαι πλήρως αυτό που λέτε. Από τη βάση του ΠΑΣΟΚ που σας μεταφέρουν ενδεχομένως στη δυσαρέσκειά τους.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Κύριε Διαμαντόπουλε, ναι, ολοκληρώστε.
0: Να σας πω αυτό και κλείνω, συγγνώμη αν πλάτιασα. Ακόμα και στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τα οποία παραμένουν ενεργά και συμμετοχικά στο ΠΑΣΟΚ, και ακόμη πιο ειδικά και σε στελέχη τα οποία πρόσκονται στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, αν κάποιος έχει καλές σχέσεις και συζητήσει μαζί τους, αποκομίζει με το κλίμα ότι ο μοναδικός ο οποίος σήμερα μπορεί να παίξει αυτόν τον ρόλο της ανασύστασης της κεντροαριστεράς είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν το λέει η κοινωνία, δεν το λένε κάποιοι οι οποίοι φύγανε.
1: Αναφέρεστε δηλαδή σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ που πρόσκυνται και στην ηγεσία του κόμματος.
0: Προφανώς όχι καθολικά.
1: Ναι, προφανώς. Ιδιωτικές συζητήσεις.
0: Βεβαίως.
1: Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω όμως για να πάμε, εντάξει, νομίζω το κλείσαμε το κεφάλαιο ΠΑΣΟΚ. Είπατε πριν για το νέο υβριδικό κόμμα που δημιουργήθηκε και αναφέρομαι στην Ελλάς. Εδώ υπάρχει μια κριτική, κύριε Διαμαντόπουλο, και οφείλω να την καταθέσω δημόσια. Προφανώς θα προχωρήσει σε οργανωτική δομή η Ελλάς, και το λέω αυτό γιατί ένα κόμμα το οποίο θα στηρίζεται ενδεχομένως μόνο στην αμεσότητα του διαδικτύου και στην αδιαμεσολάβητη αυτή σχέση μεταξύ ηγεσίας και μελών, ενδεχομένως να είναι ένα κόμμα το οποίο δεν θα έχει κομματική βάση και ιεραρχία, έτσι όπως τουλάχιστον έχουν διαμορφωθεί ή έχουμε δει να διαμορφώνονται όλα τα πολιτικά κόμματα τον 20ο αιώνα. Είναι στέρεο ένα τέτοιο κόμμα, κύριε Διαμαντόπουλε?
0: Εγώ κατανοώ την τοποθέτηση αυτή και πιθανά την ανησυχία που υπάρχει. Αλλά ξέρετε κάτι, είμαστε ένα κόμμα που δημιουργηθήκαμε πριν από πολύ λίγες μέρες. Mm-hmm. Μόλις πριν από λίγο φύγαμε από τον Άριο Πάγο. Τα στυλό, οι γραμμές των στυλών είναι ακόμα νοπές στη δημιουργία του κόμματος. Θέλω να πω δηλαδή ότι προφανέστατα σε ένα κόμμα το οποίο είναι αριστερό, ξέρετε ότι δίνεται πολύ μεγάλη βάση στην οργάνωση του κόμματος, στη δημοκρατία του κόμματος, mm-hmm. Στον εσωκομματικό αν θέλετε έλεγχο, στη διαμόρφωση του πολιτικού λόγου μέσα από τη ζύμωση των οργάνων, είναι αυτονόητο. Και άλλωστε ο Αλέξης Τσίπρας μας το έχει δείξει αυτό και αν μου επιτρέπετε, mm-hmm. σε εισαγωγικά πολλά θα μπορούσα να πω ότι έχει υποφέρει και από την πολύ εσωκομματική δημοκρατία στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για κανέναν ο οποίος έχει ανησυχία ότι το κόμμα θα αποκτήσει τέτοια χαρακτηριστικά.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Πολύ άμεσα τις επόμενες μέρες,
1: ναι.
0: Θεωρώ ότι θα ανακοινωθούν τα πρώτα όργανα σε ένα τυπικό, όχι τυπικό, ουσιαστικό αλλά ορισμένο εθνικό συμβούλιο, γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς αυτή τη φάση, σε κάποιες οργανωτικές επιτροπές, αναεκλογική περιφέρεια, mm-hmm. Και ίσως και σε κάποιο πιο μικρό ευέλικτο όργανο, αλλά όλα αυτά έχουν ορίζοντα εκλογών, όπου οι εκλογές μπορεί να είναι από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, δηλαδή μιλάμε για 2-3 μήνες,
1: σωστά.
0: Ή σε μια πιο μεγάλη παράταση τον Μάρτιο σε 6-7 μήνες. Αυτό είναι όλο.
1: Συνέδριο, αλλά υπάρχει περίπτωση να δούμε πριν από τις εθνικές εκλογές?
0: Η εκτίμησή μου είναι πως κάτι τέτοιο δεν θα γίνει. Εξαρτάται βέβαια και πότε θα γίνουν οι εκλογές.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά παράλληλα θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα έχουμε εκλογές. Η αίτησή μου είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, βλέποντας τα ποσοστά τους να πέφτουν, φοβούμενοι την δημιουργία του κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, που και αυτό θα δημιουργήσει μεγάλο ρήγμα, βλέποντας ότι η πολιτική διάσταση την οποία παίρνει το κόμμα του Τσίπρα φουσκώνει μέρα με τη μέρα και αποτυπώνεται καθημερινά αυτό και καταγράφεται, θεωρώ ότι θα φέρει τις εκλογές πάρα πολύ σύντομα. Αυτή είναι η δική μου υπεποίθηση.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Μιας και μιλήσατε πριν για εσωκομματική, ότι έχει μαρτυρήσει από την εσωκομματική δημοκρατία ο πρώην πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας όσο ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί έχει ανοίξει μια συζήτηση μετά την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το περασμένο Σάββατο, το τι θα γίνει από εδώ και στο εξής και το αν θα συμπορευθεί με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, αν αυτό θα γίνει κατά μόνας ή αν θα γίνει ως ενιαίο συντεταγμένο κόμμα, κάτι που το έχει αποκλείσει όμως ήδη ο πρώην πρωθυπουργός, ενώ τις κομματικές συμμαχίες. Εσείς τι βλέπετε, κύριε Διαμαντόπουλε, υπάρχει χώρος για τον ΣΥΡΙΖΑ ή για τους βουλευτές του ή για τα στελέχη του στο νέο εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού?
0: Σε ό,τι αφορά το πρώτο κομμάτι, για να μην παρεξηγηθώ, mm-hmm. το είπα ότι σε εισαγωγικά έχει υποφέρει από την πολύ
1: εσωκομματική
0: δημοκρατία.
1: Το είπατε και λίγο αστειευόμενος, είναι έγινε προφανές.
0: Ναι, για να μην παρεξηγηθούμε από τους ακροατές μας. Κοιτάξτε, ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει σαφές ότι εδώ πρόκειται για ένα μεγάλο άνοιγμα στην κοινωνία, στις προοδευτικές δυνάμεις, στα κοινωνικά ρεύματα, σε κάθε πολίτη ο οποίος έχει προοδευτικές ανησυχίες και θέλει να συμβάλλει για να πάμε όλοι μαζί στην μεγάλη ανατροπή που φιλοδοξούμε να φέρουμε mm-hmm. από τις πολιτικές που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε αυτό το κάλεσμα λοιπόν δεν έχει μείνει κανένας εκτός. Όμως είναι σαφές σε όλους ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις ή στασίδια για κανέναν. Συγκεκριμένα έχει αποφασιστεί να ακολουθηθεί ο δύσκολος δρόμος να μην υπάρχει τούτη τη στιγμή κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.
1: Σωστά.
0: Και καταλαβαίνετε ότι αυτό γίνεται και πάλι στα πλαίσια της δημοκρατικής και αναλογικότερης λειτουργικής οργάνωσης του κόμματος, γιατί αν είχαμε κάποιους βουλευτές οι οποίοι συμμετείχαν αυτή την ώρα στο κόμμα, αναπόφευκτα η συζήτηση θα έμπαινε και μέσα στο κοινοβούλιο, θα έπρεπε να εκπροσωπήσουν,
1: θα δημιουργούν. Είναι προφανές αυτό. Άρα για να έρθουν, Παράδειγμα, για να έρθει ο κύριος Φάμελος στην Ελλάς, στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, θα πρέπει να παραιτηθεί από βουλευτής ουσιαστικά και να γραφτεί στην πλατφόρμα My Ελλάς.
0: Ο κύριος Φάμελος τυχαίνει να είναι και από την δική μου την εκλογική περιφέρεια, τη Β' Θεσσαλονίκης. Τον γνωρίζω προσωπικά, γνωρίζω τις πολιτικές του και έχω να εκφραστώ με τα καλύτερα λόγια.
1: Έφερα ως παράδειγμα βέβαια στον κύριο Φάμελο, οποιοδήποτε βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μου δώσατε κύριε Ρωσομανίκη την ευκαιρία για έναν άνθρωπο που γνωρίζω να εκφράσω τη γνώμη μου και άδραξα την ευκαιρία. Κοιτάξτε, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε σαφές ότι όποιος θέλει να έρθει και να οργανωθεί στην Ελλάς θα πρέπει να έρθει δίχως την βουλευτική του ταυτότητα. Δίχως την ιδιότητα τη βουλευτική.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν είναι ξεκάθαρο το μήνυμα το οποίο περνάει στον κάθε ένα και θεωρώ ότι και κάποιοι άλλοι βουλευτές ήδη έχουν ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο και έχουν μπει, έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα, ίσως προς ίσο, έτσι κάνει ένα αριστερό κόμμα, έτσι κάνει ένα κόμμα το οποίο δεν επιδιώκει αποκλεισμούς και δεν θέλει να δώσει πρόκριση σε κάποιον, ίση προς ίση όλοι μεταξύ μας, από την ίδια αφετηρία μπαίνουμε με μάχη και αγώνα να διαμορφώσουμε πολιτικές ιδέες, να στύψουμε τις ιδεολογικές μας αντιλήψεις για να διαμορφώσουμε ένα δυνατό κράμα και όλοι μαζί να προχωρήσουμε στον καινούργιο αυτό φορέα.
1: Μάλιστα. Ξεκάθαρο, κύριε Διαμαντόπουλε. Μία προσωπική ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Βέβαια, αντιλαμβάνομαι από τώρα την απάντηση, αλλά οφείλω να την καταθέσω δημόσια. Θα είστε υποψήφιος?
0: Κύριε Ραψομανίκη, είχα την τιμητική πρόταση να είμαι ένας από τους 300 οι οποίοι υπογράψαμε την ιδρυτική διακήρυξη των θεσμών και αξιών και θέσεων που έχει βγάλει το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, μια εξαιρετική δουλειά η οποία έχει γίνει. Είχα λοιπόν την τιμή να είμαι ένας από αυτούς που υπέγραψαν αυτή την ιδρυτική διακήρυξη. Ο στόχος μου τούτη τη στιγμή είναι να συνεισφέρω με όλες μου τις δυνάμεις για να ορθώσουμε ένα σοβαρό, δημιουργικό, παραγωγικό, αναπτυξιακό πολιτικό λόγο ο οποίος θα αποτελέσει το εφαλτήριο της ανατροπής της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε όποιο ρόλο μου ζητηθεί, από όποιο μετερίζει και αν μου ζητηθεί, θα είμαι εδώ να προσφέρω με όλες μου τις δυνάμεις. Αυτό είναι το μοναδικό που έχω μπροστά στο κάδρο μου, το προσωπικό τούτη την ώρα και γι' αυτό θα δώσω τη μάχη μου. Θα είμαστε εδώ όμως, νομίζω ότι σύντομα θα προκύψουν όλες αυτές οι εξελίξεις. Τα επιτελεία λειτουργούν και ως προς αυτή την κατεύθυνση. Θεωρώ ότι η ονοματολογία υπάρχει και την επεξεργάζονται. Θα γίνουν οι καλύτερες δυνατές επιλογές, οι οποίες θα έχουν την ιστορική ριζοσπαστική αριστερά μέσα, το κομμάτι της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας, ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από αυτούς τους χώρους, εκφράζουν ιδεολογικά τέτοιες αντιλήψεις και θα μπολιάσουμε όλοι μαζί τις ιδέες μας για να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Είμαι πεπισμένος ότι όλα θα πάνε καλά και θα είμαστε εδώ να συζητάμε πολιτικά, που είναι πολύ μεγάλη μου τιμή να απευθύνομαι στον κόσμο της Κρήτης και να μεταφέρω και εγώ τις ανησυχίες μου από τη Θεσσαλονίκη.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Διαμαντόπουλε. Εννοείται ότι θα είμαστε εδώ και θα τα συζητάμε όλες τις πολιτικές εξελίξεις μαζί. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για την πολύ όμορφη και παραγωγική συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Φίλες και φίλοι, εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 697-254-241.
3: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τακή, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούμπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
7: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
8: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3 στο πρώτο ραδιόφωνο της Κρήτης. Ο Αντώνης έχει μια ερωτική διάθεση και το δείχνει. Γιάννης Πουλόπουλος, εξαιρετικός παρεμπιπτόντος ερμηνευτής. Λοιπόν, θα κινηθούμε λίγο στα επόμενα λεπτά που μας μένουν σε τοπικό επίπεδο, φίλες και φίλοι, καθώς τις τελευταίες ημέρες έχει δημιουργηθεί και μια ομάδα στο Facebook, στα social media, και αναφέρομαι στην ομάδα «Τα Ξωτικά των Ευκαλύπτων», μια ομάδα η οποία, οφείλω να πω, με μια επιστολή της δημόσια και προς τη Δημοτική Αρχή αναδεικνύει τα προβλήματα που επικρατούν στο πάρκο του Ευκάλυπτου. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, ήταν εκεί και ένα αναψυκτήριο, μπαρ στο παρελθόν, ένα πολύ όμορφο σημείο κάτω από την Όαση, ένα πολύ όμορφο σημείο της πόλης του Ηρακλείου, το οποίο παραμένει αναξιοποίητο εδώ και αρκετά χρόνια. Μάλλον εκεί έπρεπε, Αντώνη, η κυρία Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, εκεί έπρεπε να πάει όταν επισκέφθηκε το Ηράκλειο, να δει την κατάσταση που επικρατεί στα ενετικά τείχη που προστατεύουμε, μην επιδιώκοντας ουσιαστικά να παρκάρουμε πουθενά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Πέπη Κατσιγιαννάκη, η οποία είναι και μια εκ των ιδρυτών της ομάδας αυτής, για να συζητήσουμε για το θέμα. Κυρία Κατσιγιαννάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ραζουμανέκη, και σας ευχαριστώ πολύ για το κάλεσμα και για την ευαισθησία που έχετε δείξει στο ζήτημά μας.
0: Να είστε καλά. Είναι προφανές, είναι ένας χώρος που πραγματικά είναι όαση, κάτω από την Όαση, στο Ηράκλειο, και δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια παραμένει αναξιοποίητος. Ωστόσο, θέλω να μας τα πείτε εσείς καλύτερα, γιατί τα αναδείξατε, οφείλω να πω, με εξαιρετικό και ρεπορταζιακό τρόπο, με τις φωτογραφίες που τραβήξατε, με το κείμενο που συντάξατε. Πώς είναι η εικόνα σήμερα που συναντά ένας επισκέπτης ή ένας κάτοικος της ευρύτερης περιοχής στο συγκεκριμένο χώρο, στο πάρκο?
1: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Η αλήθεια είναι ότι η οργή και η στενοχώρια και η απογοήτευση ήταν τα κίνητρα να συντάξουμε αυτή την επιστολή, αφού πρώτα έχουμε ενοχλήσει πολλές φορές κατά μεμονωμένη κάποια από εμάς τις αρχές για διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε κάθε φορά. Η εικόνα είναι απογοητευτική, γιατί είναι μια εικόνα απόλυτης εγκατάλειψης ενός πάρκου που έχει και ιστορικό χαρακτήρα. Βρίσκεται ανάμεσα στα τείχη στη Τάφρο, κάτω από τον Προμαχώνα Μαρτινέγκο, και έχει όμως και πάρα πολύ οικολογικό χαρακτήρα, γιατί είναι ένας χώρος πρασίνου που έχουν αναπτυχθεί πολύ σπουδαία και ωραία δέντρα, ψηλά, μεγάλα, ευκάλυπτοι, φοίνικες, φυτροδάφνες, κυπαρίσια, διάφορα είδη, ελιές, φυκές, τα οποία όμως αναπτύσσονται χωρίς φροντίδα, και μαζί με αυτά αναπτύσσονται και πάρα πολύ σάμνη και αζυγάνια. Και τώρα ειδικά στην εποχή αυτό η φύση οργιάζει εκεί. Και θέλουν φροντίδα, τα δέντρα, τα φυτά, θέλει καθαρισμό το τοπίο από τα ζυγάνια, και αυτό είναι το ένα μέρος του προβλήματος. Το άλλο είναι τα λιμνάζοντα νερά, που εκεί υπάρχουν τρία ιστορικά πηγάδια ενεργά, εκρέουν από εκεί και νερά και λιμνάζουν και αποτελούν την πηγή συγκέντρωσης κουνουπιών. Και τα σκουπίδια, που είναι ένας τόπος παραμελημένος.
0: Κλασικό φαινόμενο και αυτό.
1: Ναι, με σκουπίδια, με κλαδιά, με κορμούς, με μπάζα, με οικοδομικά υλικά. Και οι κατασκευές, τα κτίσματα που υπάρχουν μέσα, όλες παραμελημένες, αφημένες, εγκαταλελειμμένες, επικίνδυνες. Τα παιδιά παίζουν μέσα σε κτίσματα που καταραίουν. Δύο παιδικές χαρές μη συντηρημένες. Το βράδυ δεν υπάρχει φως. Όλα τα φώτα στήλη των φωτών εκεί, αφημένη, σκουριασμένη, χωρίς φώτα. Το βράδυ είναι τρομακτικό το μέρος, από την μοναξιά και το σκοτάδι που έχει εκεί.
0: Είναι μια απόκοσμη κατάσταση, πραγματικά είναι μια απόκοσμη κατάσταση, σε ένα σημείο που θα μπορούσε... που θα μπορούσε να αποτελεί σημείο αναφοράς και για τους Ηρακλειώτες, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο. Επειδή μένω και εγώ εκεί κοντά, κυρία Κατσιγιαννάκη, γι' αυτό το λέω και το γνωρίζω, δηλαδή το πρόβλημα, είναι μια ζούγκλα. Είναι εντελώς ασυντήρητο και συγχαρητήρια κιόλας και δημόσια για την πρωτοβουλία που πήρατε. Θέλω όμως να σταθώ λίγο, γιατί είπατε ότι έχετε μεμονωμένα απευθυνθεί στη Δημοτική Αρχή. Δεν ξέρω και τώρα με αφορμή και με την ομάδα που δημιουργήσατε και με τη δημόσια επιστολή αν έχετε απευθυνθεί και αν σας έχουν απαντήσει, κυρία Κατσιγιαννάκη.
1: Η επιστολή εστάλει τη Δευτέρα, την Τρίτη, 9 του μηνός. Λάβαμε μία απάντηση τυπική για το πρωτόκολλο. Δεν έχουμε λάβει κάτι άλλο. Προφανώς είναι νωρίς ακόμα. Αλλά έχουμε σκοπό...
0: Μια απάντηση δηλαδή ότι πρωτοκολλήθηκε ουσιαστικά η...
1: Ναι, αυτό. Το πρωτόκολλο, τον αρχικό πρωτοκόλλο. Και έχουμε σκοπό να συγκεντρωθούμε, να ζητήσουμε μια συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή και τους αρμόδιους και τα αρμόδια πρόσωπα και τους αντιδημάρχους και τους διευθυντές των αντίστοιχων υπηρεσιών. Και μάλιστα καλούμε όλο τον κόσμο, όλο το κοινό, που είμαι σίγουρη ότι ενδιαφέρεται γι' αυτό. Καταρχήν να συμμετέχει στην ομάδα μας. Ονομαζόμαστε ταξιδιωτικά των ευκαλύπτων και μας βρίσκει εύκολα κανείς στο Facebook. Συστηθήκαμε την προηγούμενη Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και ήδη είμαστε πάρα πολλοί και συνεχώς παραπλασιαζόμαστε, γιατί αυτό ο κόσμος νοιάζεται και συναχωριέται για αυτή την κατάσταση. Οπότε ζητούμε να συμμετέχει ο κόσμος και θα ενημερώσουμε για το πώς θα γίνει αυτή η συνάντηση, ώστε να μπορούν να παρευρεθούν και άλλα άτομα και να συνεισφέρουν έτσι σε αυτή την συζήτηση.
0: Μάλιστα. Όταν μεμονωμένα, κυρία Κατσιγιαννάκη, είχατε απευθυνθεί στη Δημοτική Αρχή ή σε κάποιον εκπρόσωπό της, τι σας είχαν απαντήσει? Ότι δεν είναι αρμοδιότητά μας, ότι δεν έχουμε τα τείχη αυτή τη στιγμή?
1: Ναι, εμείς ενοχλούμε ενίοτε για όταν βλέπουμε προβλήματα. Δηλαδή νερά που τρέχουν, βρύσεις σπασμένες, πράγματα πεσμένα που προκαλούν κίνδυνο. Και κάθε φορά πρέπει να αναζητήσουμε ποια είναι η αρμόδια αρχή, χωρίς πολλές φορές αποτέλεσμα. Δηλαδή πρέπει μόνοι μας να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα. Και η δεύτερη απάντηση είναι ότι εντάξει, ενημερωθήκαμε.
0: Α, ενημερωθήκαμε απλά. Ναι. Χωρίς να απαντήσουν στο τι προτίθενται να κάνουν ουσιαστικά.
1: Όχι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Δυστυχώς υπάρχουν αρκετά σημεία στο Ηράκλειο που είναι σε αυτή την κατάσταση πέριξ των τυχών και το συγκεκριμένος πανέμορφος χώρος όντως είναι σε μια άθλια κατάσταση και οφείλει η Δημοτική Αρχή να τον αξιοποιήσει. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κυρία Κατσιγιαννάκη, για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
0: Να είστε καλά. Ζούγκλα, λιμνάζοντα νερά, παιδικές χαρές σε εγκατάλειψη και επικίνδυνες και σκουπίδια. Κάπως έτσι είναι πολλές όμορφες γωνιές του Ηρακλείου που ζητούν από τη Δημοτική Αρχή ουσιαστικά να τις αξιοποιήσει προς όφελος των δημοτών. Βέβαια τώρα, Αντώνη, μου έρχεται στο μυαλό ότι κατά τα άλλα μας πείραξε το να παρκάρει ο κόσμος σε ένα Ηρακλειώτες, σε μια πόλη που αφιλόξενη, που δεν μπορείς να κινηθείς καν, όχι να βρεις να παρκάρεις. Τους πείραξε το γεγονός το πάρκινγκ, ας πούμε, στους χώρους πέριξ των ταφρών κατά τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, εδώ θα είμαστε και θα τα συζητάμε, φίλες και φίλοι. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Βεβαίως ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 10. Μένετε συντονισμένοι ωστόσο στο Κρέτα One 102,3. Δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Μακράκη και αμέσως μετά Μαρία Ορφανάκη και Μάνο Σουριά στο τιμόνι της ενημέρωσης. Από τον Γιάννη Ραψομανίκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στον ήχο και στη μουσική επιλογή, ωραίο τραγούδι παρεμπιπτόντος, Πάριος, και το Μανώλη Τσουρουνάκη που φρόντισε την εικόνα μας, πολλές ευχές για μια πολύ όμορφη μέρα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Ξεκινάει η κρίσιμη τηλεδιάσκεψη για τη διαχείριση του μεταναστευτικού στην Κρήτη. Στη σύσκεψη συμμετέχουν ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης και οι Δήμαρχοι του Ηρακλείου. Με την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης οδηγούνται ενώπιον της δικαιοσύνης οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση θανάτου του Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Ήταν ξεκάθαρο από την αρχή ότι ο θάνατος του Αλέξανδρου Δασκαλάκη δεν ήταν ατύχημα, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο δικηγόρος της οικογένειας του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, Γιώργος Τιακάκης, μέσα στην ημέρα η δικογραφία της υπόθεσης στα χέρια των δικηγόρων. Η θεσμική λειτουργία του ΠΑΣΟΚ έχει κλειδονιστεί. Ο Αλέξης Τσίπρας αποτελεί το μεγαλύτερο κεφάλαιο στο χώρο της κεντροαριστεράς, τόνισε στο Creta One 102,3 το στέλεχος της Ελλάς Αλέξανδρος Διαμαντόπουλος. Άκαρπες οι έρευνες των αρχών για τη 45χρονη που εξαφανίστηκε στα Χανιά. Χάθηκαν τα ίχνη της στα τέλη Μαΐου. Συνελήφθη 31χρονο στο Ηράκλειο. Είχε στην κατοχή του κλεμμένα κινητά. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου για το σκάνδαλο των πολεοδομιών. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εκτόξευσαν βαλιστικούς πυράβλους κατά Αμερικανικού Κέντρου Διοίκησης στην Ιορδανία ως αντίπονα για βομβαρδισμούς στον ΗΠΑ στο Ιράν. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
11: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
12: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, Πέμπτη σήμερα, αγαπημένη Προπαρασκευή. Είμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 11. Αργήσαμε λίγο, αλλά εδώ είμαστε. Κρέτα One 102,3. Μαρία Ορφανάκη στο μικρόφωνο. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τα ρολόγια να δείξουν 12. Μαζί μου ο Αντώνης Τσαπίνος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή των τραγουδιών. Και μόνος Τσουρουνάκης, κάτι χέρια βλέπω εκεί, δεν ξέρω, σε είδα μάνο στην επιμέλεια της εικόνας. Κρέτα One.gr. Εκεί μας ακούτε, πατώντας το κόκκινο κουμπί και με το μπλε κουμπί βλέπετε ζωντανά όλη τη διάρκεια της εκπομπής web live streaming από τους ελάχιστους περιφερειακούς σταθμούς, αν και δεν ξέρω αν είναι και ο μοναδικός που έχει αυτή τη δυνατότητα. Τα μηνύματά σας έρχονται, τα διαβάζουμε, χαιρόμαστε για ό,τι μας στέλνετε και πάμε να ξεφυλίσουμε σε εισαγωγικά μαζί την επικαιρότητα. Είναι σε εξέλιξη, αυτό είναι το κυρίαρχο θέμα της ημέρας, ένα από τα κυρίαρχα θέματα της ημέρας. Είναι σε εξέλιξη η τηλεδιάσκεψη του Υπουργού Μετανάστευσης, του κυρίου Πλεύρη, με τοπικούς φορείς. Στην περιφέρεια, σας θυμίζω, χθες υπήρξε συνάντηση κατοίκων του Δημάρχου Χερσονήσου, πολιτιστικών συλλόγων, τοπικών αρχόντων για το θέμα της χωροθέτησης προσωρινής δομής φιλοξενίας. Στα Κάγκελα οι κάτοικοι εκεί της περιοχής του ΚΤΕΟ δεν θέλουν μια τέτοια δομή σε μια τουριστική περιοχή. Πριν από λίγο καιρό είχαμε το ξέσπασμα των κατοίκων και των φορέων στις Μαλάδες. Σήμερα λοιπόν έρχεται η τηλεδιάσκεψη που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα, περιφέρεια, δήμαρχη. Είπε ο κύριος Πλεύρης, μας το μετέδωσε και μας το μετέφερε χθες στην Αντιγόνη Ανδρεάκη ο δήμαρχος Χερσονήσου, ο κύριος Δουξαστάκης, ότι μίλησε με τον υπουργό, αναγνώρισε ο υπουργός την ανάγκη αντιμετώπιση του ζητήματος, αλλά είπε ότι παρόλο που δεν θέλουμε, αν αναγκαστούμε, θα πάμε κόντρα. Αυτό είπε ουσιαστικά στην κοινωνία και στους φορείς. Πρέπει να δοθεί μια λύση. Περιμένουμε λοιπόν το πέρας της τηλεδιάσκεψης για να δούμε τα νεότερα με αυτή την υπόθεση. Την ίδια ώρα νωρίτερα σήμερα είχαμε μία ενημέρωση από τον Δήμαρχο Χερσονήσου για το τι θα υποθεί από την πλευρά του, τι θα πει ο κύριος Δουξαστάκης στην τηλεδιάσκεψη. Ουσιαστικά θα βρεθεί η άρνηση στο επίκεντρο για τη δομή στον Καρτερό, οι τουριστικές επιπτώσεις και θα απαιτήσουν δεσμεύσεις από το Υπουργείο. Είμαστε λοιπόν σε αναμονή για να δούμε τις εξελίξεις, τι θα υποθεί, τι νεότερα θα έχουμε για αυτή την υπόθεση. Βέβαια να σας πω ότι συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές. Είχαμε νωρίτερα σήμερα το πρωί άφηξη μεταναστών στα νότια του Ηρακλείου. Είχαμε και συλλήψεις διακινητών μετά τον εντοπισμό, ακούστε τώρα νούμερο, συνολικά 233 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων. Αυτά με το μεταναστευτικό, νομίζω ότι έχετε καταλάβει ότι θα το συζητάμε για πολύ καιρό ακόμα. Τώρα το άλλο θέμα που είναι στην επικαιρότητα είναι η υπόθεση του θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, του προέδρου της τοπικής κοινότητας στο Απεσοκάρι. Ένας θάνατος που στην αρχή τα στοιχεία έδειχναν ότι πρόκειται για ατύχημα, τελικά με επιμονή και υπομονή τα στοιχεία που έχουν γίνει συλλογή δείχνουν ότι ο θάνατος του Δασκαλάκη δεν ήταν ατύχημα αλλά ήταν δολοφονία. Σήμερα θα περάσουν, με συγχωρείτε, το κατόφλι του εισαγγελέα τρία άτομα που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση αυτή. Νωρίτερα σήμερα μίλησε εδώ στην Αντιγόνη Ανδρεάκη ο δικηγόρος της οικογένειας Δασκαλάκη, ο Γιώργος Στιακάκης. Δεν θέλαμε, είπε, μια σύλληψη πάθηση θυσία, αλλά ένα αποτέλεσμα που να στηρίζεται σε σοβαρά και αδιάσυστα στοιχεία. Ήρθε στο φως η δικογραφία για το θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Και περιμένουμε να δούμε, όπως είπε και ο κύριος Στιακάκης, δεν έχουν λάβει γνώση ούτε η οικογένεια του θύματος, ούτε η υπεράσπιστική γραμμή των κατηγορουμένων για τη δικογραφία, οπότε περιμένουμε να δούμε περισσότερα στοιχεία, θα μπορέσουμε έτσι να ξανακάνουμε μία κουβέντα. Πάντως, είπε ο κύριος Στιακάκης ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν ήταν από εκείνες όπου υπάρχουν άμεσες αποδείξεις ή οπτικό υλικό που να καταγράφει τη στιγμή της υπόθεσης. Ήταν λοιπόν ένα δύσκολο παζλ, ωστόσο κατάφεραν οι αρχές να οδηγηθούν στα βήματα των φερόμενων δραστών του θανάτου και της δολοφονίας του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Τώρα πάμε να αλλάξουμε θέμα, πάμε να μιλήσουμε για κάτι άλλο. Ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, δεν είναι η πρώτη φορά που μας απασχολεί. Θα ανοίξουμε μια κουβέντα με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, τον κύριο Στέλιο Βοριά. Σήμερα να σας πω ότι είναι, έχει να κάνει με την παιδική εργασία. Καλημέρα κύριε Βοριά.
1: Καλή σας μέρα σας, ακροατές.
0: Ένα θέμα που είναι διαχρονικό, κύριε Βοριά, δεν ξεκινάει τώρα. Μιλάμε για την ενήλικη εργασία και ένα θέμα το οποίο απασχολεί και το νησί και την Κρήτη.
1: Σίγουρα. Mm-hmm. Και ιδιαίτερα έχει απασχολήσει το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου επανειλημμένως.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Ναι, εντάξει, έχει πάρει τραγικές διαστάσεις, ιδιαίτερα στην Κρήτη. Μόνο να καταλάβουμε ότι πριν 5 χρόνια οι επίσημες άδειες για να δουλέψει ένας ανήλικος ή να καταλάβουν οι ακροατές, υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο που επιβάλλεται να δώσει άδεια από, να πάρει άδεια από την επιθεώρηση εργασίας. Οι επίσημες άδειες λοιπόν που είχαν δοθεί πριν 5 χρόνια ήταν περίπου στις 292, τώρα έχουν φτάσει 5.600.
0: Δεν σας άκουσα καλά, έκανε μία διακοπή. Είπατε πριν από 5 χρόνια 292, ενώ σήμερα
1: έχουν ξεπεράσει τις 1.600 μόνο στο Ηράκλειο, όχι σε όλη την Κρήτη, μόνο στο Ηράκλειο. Άρα έχει πάρει τρομακτικές διαστάσεις. Εμείς αυτό που λέμε σαν εργατικό κέντρο να ξεκαθαρίσουμε, γιατί το πρόβλημα ξεκινάει στο γεγονός ότι τα νοικοκυριά βρίσκονται σε τραγική οικονομική κατάσταση και κακά τα ψέματα τα ανήλικα δεν βγαίνουν όπως ίσως παλιότερα για να ψηθούν στο χώρο εργασίας που λέγαμε παλιά, αλλά βγαίνουν καθαρά για να ενισχύσουν τον οικονομικό προϋπολογισμό. Άρα λοιπόν αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει τουλάχιστον αυτή η νομοθεσία που παραβιάζει υπόψη τις διεθνές συμβάσεις που έχει υπογράψει η χώρα μας, και για να καταλάβουν και οι ακροατές, οι διεθνείς συμβάσεις απαγορεύουν την απασχόληση στα 15 χρόνια. Δηλαδή επιτρέπουν μόνο 16 και 17 ετών ένα ανήλικο να μπορεί να εργαστεί. Ναι. Στη χώρα μας επιτρέπονται και τα 15 χρόνια, παραβιάζοντας διεθνείς λοιπόν συμβάσεις. Το Υπουργείο, η κυβέρνηση δίνει άδειες ακόμη και σε 15 χρόνια. Άρα λοιπόν το ζήτημα δεν είναι μόνο αυτό, αλλά και παραβιάζεται κατά την άποψή μας πάντα και υπάρχουσα νομοθεσία, γιατί η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη. Υπάρχουν κανόνες, δεν μπορεί να κάνει κανονική εργασία, δεν μπορεί ένα ανήλικο να εκτίθεται, να εκτίθεται στον ήλιο πολλές ώρες, να δουλεύει μετά από τις 10 η ώρα το βράδυ, και αυτό το έχουμε πληρώσει και το έχουμε, να μην ξεχνάμε, πληρώσει και με αίμα, έτσι. Μην ξεχνάμε το 15χρονο που σκοτώθηκε στα Χανιά,
0: που έφυγε,
1: το 17χρονο που βρέθηκε οδηγός σε Νταλίκα, στο Ηράκλειο, και μια σειρά δηλαδή άδικων χαμών ανήλικων παιδιών, και παρόλα αυτά δίνονται άδειες χωρίς να γίνει διερεύνηση του χώρου εργασίας ότι πληρούν την νομοθεσία. Όλα αυτά λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν μας έχουν φέρει σε αγανάκτηση, γιατί αυτό εμείς πράγμα που ζητάμε, το βασικότερο, είναι να υπάρξει ένα προστατευόμενο περιβάλλον εργασίας για τα παιδιά μας. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουν σε εργασίες τα παιδιά και να μην ακολουθούν τους βασικούς κανόνες. Δεν είναι δυνατόν να εκτίθονται στον ήλιο στις παραλίες, δεν είναι δυνατόν να σηκώνουν βάρη, και δεν είναι δυνατόν σε χώρους όπως τον επιτησιτισμό να εργάζονται μετά από τις 10 η ώρα το βράδυ.
0: Κύριε Βοριά, βάλτε μία ανωτελεία, γιατί έχουμε έναν ακροατή που θέλει να παρέμβει. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Σας ακούμε.
2: Καλημέρα. Είναι πολύ σοβαρά αυτά που λέει ο κύριος στην εκπομπή σας.
0: Ο κύριος Βοριάς, ναι.
2: Να πω εγώ είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια τάξη και να υπάρχει μια ιεραρχία. Δηλαδή δεν γίνεται να παίρνουν στις εταιρείες όλοι τα μικρά παιδιά λόγω χαμηλών μισθών και οι ώρες να είναι απεριόριστες, και να φτάνει ας πούμε ο εργαζόμενος να πληρώνεται σαν ένα νέο παιδί που θα πάνε στη δουλειά του. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα δούνε.
0: Ναι. Κύριε Βοριά, δεν ξέρω αν έχετε να σχολιάσετε κάτι, ακούτε.
1: Λοιπόν, ναι, να πάρω τη σκυτάλη λοιπόν και όχι μόνο να τη βεβαιώσω αυτά που λέει ο ακροατής, και πώς θα επιτευχθεί αυτό με την υποστελέχωση της επιθεώρησης εργασίας, όταν δεν βγαίνουν σε ελέγχωση, ούτε καν πάνε να ελέγξουν τους χώρους που δίνουν άδειες να δουλέψουν τα ανήλικα που επιβάλλεται από τον νόμο να γίνει αυτό. πώς θα γίνει. Γιατί ακόμη και αυτό, φανταστείτε, οι αιτήσεις χρειάζονται κάποια νομιμοποιητικά έγγραφα που μόνο τα μαζεύουν. Αυτό δημιουργεί το εξής πρόβλημα, ότι για να ασχοληθούν με αυτές τις άδειες οι επιθεωρητές δεν βγαίνουν έξω για ελέγχους, οι ελάχιστοι που υπάρχουν. Άρα λοιπόν επιβαρύνει και το ίδιο το ελεγχτικό του έργο που έχουν την υποχρέωση να κάνουν. Είναι δυνατόν να πηγαίνουμε σε ξενοδοχείο? Εγώ σε ξενοδοχείο πήγα και οι μισοί ήταν ανήλικοι. Ναι. Αυτή την εικόνα, την τριτοκοσμική, θέλουμε να δείχνουμε στους τουρίστες που έρχονται, να βλέπουν παιδιά τριγύρω τους να δουλεύουν ανήλικα. Ναι. Δηλαδή, πού το πάμε, τι τουρισμό θέλουμε και σε τελευταία φάση?
0: Να ρωτήσω, κύριε Βοριά, κάτι τον ακροατή. Δεν ξέρω αν εσείς είστε στο χώρο της εστίασης, είστε εργοδότης ή απλά παρεμβαίνετε ένα σχόλιο ως πολίτης.
2: Εγώ απλά ακούω, ωραία, εγώ απλά ακούω τώρα την εκπομπή σας και νομίζω ότι πρέπει, ας πούμε, σιγά σιγά οι άνθρωποι να μπορέσουμε από τη στιγμή που ψηφίζουμε, επιλέγουμε κάποια πράγματα, να πάμε για ένα καλύτερο, αλλάζει η ζωή μας, έτσι. Πρέπει να αλλάξουμε και οι μισθοί, δηλαδή να πάμε λίγο παραπάνω, να αλλάξει το επίπεδο εργασίας, να υπάρχει μια τάξη, δηλαδή αυτός που είναι ξενοδόχος και είναι ξενοδόχος, είναι ξενοδόχος. Να έχει ένα πτυχίο κάποιος. Δεν μπορούμε να παίρνουμε ανθρώπους ό,τι να είναι και να τους βάζουμε λόγω ότι δεν πάει οποιοδήποτε στη δουλειά. Να υπάρχει μια... Εγώ βλέπω, ας πούμε, ότι είναι ένα πλυντήριο, δηλαδή όπου υπάρχει ανάγκη πάει. Να υπάρχει μια κατάταξη, να υπάρχει ένας μισθός ο οποίος να νιώθει καλά ο εργαζόμενος να πάει. Και όχι γιατί πρέπει να πάει να βγάλει κάποια χρήματα και να το μεροκάματο τέλος πάντων. Να αλλάξουμε λίγο και να πάμε σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Ναι. Καλά τα λέτε. Εγώ συμφωνώ. Καλά τα λέτε. Αλλά νομίζω...
2: Και...
0: Ναι.
2: Και οι επιχειρηματίες, επίσης στο ξενοδοχείο θα βρίσκουν ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν ένα επίπεδο για να μπορέσουν και τον τουρίστα και τον άνθρωπο ο οποίος θα έρθει να δει τον τόπο μας εδώ πέρα να νιώθει και να έχει το πρεστίζ και να έχει μια ωραία εκδρομή, να κάνει, ας πούμε, τις διακοπές του.
0: Να έχει μια ωραία εμπειρία.
2: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά.
1: Επειδή λοιπόν πάντως τα λέει πολύ σωστά ο Κροατής και να το πιάσουμε την εξαρχή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στη χώρα μας έχουμε τον ελάχιστο μισθό σε όλη την Ευρώπη και τη μεγαλύτερη ακρίβεια και τη εργασιακή κρίση που διανύει κάθε άλλη χώρα. Παράλληλα λένε γιατί φεύγει ο χώρος από τον τουρισμό. Πώς είναι δυνατόν να υπάρξει με αυτούς τους μισθούς να πρέπει να ζήσουμε όλη τη χρονιά, να μην υπάρξει ένα ταμείο ανεργίας? Γι' αυτό φυσικά και ο κλάδος κατεβαίνει σε μια κινητοποίηση στο τέλος του μήνα που πίνουν όλοι που ασχολούνται με το οι εργαζόμενοι που ασχολούνται στον τουρισμό να τη στηρίξουν, να στείλουμε ένα δυνατό μήνυμα. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Δυστυχώς, με από ό,τι μας έχει δείξει εμπράκτος η πολιτεία, η κυβέρνηση, το Υπουργείο, δεν θέλει τους εργαζόμενους στον τουρισμό.

0: χαιρετισμό του Έλληνα ξενοδοχο υπάλληλου, του Έλληνα σερβιτόρου, της φιλοξενίας και της διατροφής. Ένας τουρισμός όμως που είναι όλοι exclusive, που πάει ο άλλος σε ένα ξενοδοχείο από το, και τον κλείνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, με ξένους εργαζόμενους, χωρίς να βλέπει τίποτα, νομίζω ότι αυτό δεν είναι επένδυση στη βιομηχανία της οικονομίας που λέγεται τουρισμός. Γι' αυτό φεύγει ο κόσμος από το χώρο, δεν θέλει να παραεργαστεί στο τουρισμό. Και δυστυχώς δεν βλέπουμε μια επένδυση να γίνεται σε αυτό εδώ πέρα το σημαντικό κομμάτι της οικονομίας. Μέρισμα στον τουρισμό δικαιούνται όλοι. Δικαιούνται ο πρωτογενής τομέας που πρέπει να είναι συνδεμένος με την κριτική διατροφή και τον τουρισμό. Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που στενάζει, γιατί όταν όλοι οι τουρίστες είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ κλεισμένοι μέσα σε ξενοδοχεία, δεν επωφελείται η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Αλλά ακόμη παραπάνω οι ίδιοι εργαζόμενοι όταν βλέπουν τέτοιες συνθήκες εντατικοποίηση στην εργασία, και γι' αυτό και ο χώρος του τουρισμού είναι πρωταθλητής στα εργατικά ατυχήματα, όχι μόνο, ναι, όχι φυσικά στα σοβαρά, γιατί εκεί τα σοβαρά τα έχουμε στον κατασκευαστικό,
1: στην οικοδομή, ναι,
0: και στα επαγγέλματα που σχετίζονται με τον δρόμο, αλλά από εκεί και πέρα όμως είναι πρωταθλητής σε αριθμό, γιατί η εντατικοποίηση φέρνει το σφάλμα, φέρνει το ατύχημα. Και ότι όλοι μπορούμε να το καταλάβουμε όλο αυτό.
1: Υπάρχει πρόθεση από το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, κύριε Βουριά, ουσιαστικά να αναδείξετε το ζήτημα αυτό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο? Μπορείτε. Και τι μπορείτε να κάνετε?
0: Επίπεδο, ναι. Και σε μία ώρα από τώρα να σας αποκαλύψω, έχω ραντεβού με τον προϊστάμενο εισαγγελέας ανηλίκων και ένα από τα θύματα που θα του θέσω είναι και αυτό εδώ πέρα το ζήτημα. Ναι. Και εννοείται ότι το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου είναι αποφασισμένο να το φτάσει στο ΑΕΛΟ, στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας, γιατί είπα προηγουμένως, η χώρα παραβιάζει διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει και είναι υποχρεωμένη. Και είναι απαράδεκτο, είναι καταδικαστέο, να μην το χαρακτηρίσω διαφορετικά, αυτή η στάση της επιθεώρησης του Υπουργείου Εργασίας, ακόμη και του Υπουργείου Οικογένειας, να στέλνουμε και να ζητάμε τα επίσημα στοιχεία απασχόλησης των ανηλίκων και να μην δίνονται. Είναι απαράδεκτο να τα έχει ζητήσει το Εργατικό Κέντρο, να τα έχει ζητήσει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, αλλά ακόμη και το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης και Φτώσιας της Περιφέρειας Κρήτης, με υπογραφή του Περιφερειάρχη του Σταύρου του Αρναουτάκη, και να μην ανταποκρίνονται και να μην δίνουν τα στοιχεία, γιατί προφανώς ξέρουν ότι παραβιάζονται όλες αυτές οι συμβάσεις και δεν δίνουν τα στοιχεία που είναι υποχρεωμένοι, επαναλαμβάνω, να τα δώσουν. Άρα λοιπόν είναι μεγάλο το ζήτημα που ανοίγεται και είναι ένα θέμα το οποίο με πρωτοβουλία, ίσως πανελλαδική, πέστε το, του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, θέλουμε να τα αναδείξουμε, γιατί αυτό το πρόβλημα που έχει τώρα η Κρήτη εξαπλώνεται σιγά σιγά σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι δυνατόν να εργάζονται τα παιδιά και μάλιστα υπό σκληρές συνθήκες.
1: Κύριε Βουριά, να πω την αλήθεια, δεν είχα στην πρόθεσή μου να αλλάξουμε θέμα και να πούμε δύο κουβέντες για τη δομή μεταναστών. Έρχονται ερωτήσεις ακροατών. Τι γίνεται, λέει, με αυτό το θέμα? Χθες υπήρχε διαμαρτυρία των κατοίκων του Δήμου Χερσονήσου. Ήρθε στην περιφέρεια σήμερα τηλεδιάσκεψη. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για αυτό το θέμα. Μία τηλεδιάσκεψη που είναι σε εξέλιξη με τον Υπουργό Μετανάστευσης.
0: Κοιτάξτε, σε αυτή τη διάσκεψη εγώ δεν συμμετέχω, συμμετέχει ο Περιφερειάρχης μας, θα ενημερωθώ και εγώ αργότερα για να μπορέσω να σε ενημερώσω και... Αλλά η βασική ενημέρωση θα γίνει σε επίπεδο Περιφερειακού Συμβουλίου την ερχόμενη Παρασκευή, όπου εκεί θα πάρθουν οι αποφάσεις, θα αναδειχθεί και το ζήτημα. Γιατί υπάρχουν πολλές ευθύνες του Υπουργείου, μέχρι τώρα ήταν ανύπαρκτος η κυριολεξία. Τώρα θέλει να πετάξει τον μπαλάκι στην τοπική αυτοδιοίκηση περί ευθυνών. Το ζήτημα είναι ότι το πρόβλημα μέχρι στιγμής, εδώ και 2,5-3 χρόνια, το έχει επιβαρυνθεί η τοπική αυτοδιοίκηση, η Δήμη και η Περιφέρεια, γιατί το Υπουργείο είναι απόν. Όλα αυτά λοιπόν θα αναδειχθούν στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει την ερχόμενη Παρασκευή στις 12 η ώρα το μεσημέρι.
1: Η θέση της Περιφέρειας, και με αυτό κλείνουμε, κύριε Βουριά, ποια είναι? Είναι να βρεθεί μια λύση, είναι αναγκαία, δηλαδή δημιουργία δομής, φιλοξενία, το αναγνωρίζει αυτό η Περιφέρεια, αλλά να γίνει μια σωστή μελέτη και ένα σωστό σχεδιασμός?
0: Κοιτάξτε, δεν μπορεί να αφήσουμε σε αυτές τις πτυχές ότι και να είναι σε αυτές τις απάνθρωπες συνθήκες.
1: Mm-hmm.
0: Ένα αυτό. Από εκεί και πέρα όμως το πρόβλημα δεν είναι καθεαυτό. Το πρόβλημα καταρχάς δεν αφορά μόνο την Κρήτη ή μόνο την Ελλάδα. Είναι καθαρά ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα που θα έπρεπε να έχει πάρει εδώ και πάρα πολύ καιρό πρωτοβουλίες η κυβέρνηση, η επίλυση του ζητήματος στη ρίζα, δηλαδή να σταματήσουν οι ροές. Πράγμα που δεν έχει κάνει τίποτα, ή αυτά που

0: έχει κάνει δεν έχουν αποδώσει σε τίποτα. Άρα λοιπόν το ζήτημα είναι να σταματήσουν αυτές οι ροές και σε αυτό την αποκλειστική ευθύνη την έχει και η πολιτεία, το ενέχει το Υπουργείο που θα επαναλάβω όλο αυτό τον καιρό. Είναι τελείως απόν και δεν μπορεί να έρχεται ο Υπουργός και με το αποφασίζομαι και διατάσσομαι να θέλει να περάσει την οποιαδήποτε άποψή του. Αυτό θα πρέπει να γίνει με διαβούλευση, των τοπικών κοινωνιών, μέσω των Δήμων, μέσω της Περιφέρειας, όπου πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του Υπουργός, να έρθει να το ξεκαθαρίσουμε. Γίνεται λοιπόν τώρα μια τηλεδιάσκεψη. Όταν θα ενημερωθώ και εγώ, θα είστε και εσείς μια ανάλογη ενημέρωση.
1: Κύριε Βοριά, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.
4: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946 249 371 και στο 6940 712 955.
5: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φολιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και από όλου θα πάμε. Κρέτα ο 102,3, Μαρία Ορφανάκη. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12 με όλη την επικαιρότητα, με όλες τις ειδήσεις της ημέρας που αφορούν στην Κρήτη και όχι μόνο. Έχω λίγο αποσυντονιστεί τώρα, έτσι. Διαβάζω διάφορα εδώ, διαβάζω διάφορα που στέλνετε. Καλά τα λέτε. Γιατί λέει, δεν βγαίνουν οι αρμόδιοι να απαντήσουν για το θέμα της δομής μεταναστών και βγαίνουν μόνο αυτοί που διαμαρτύρονται, λέει, και οι κάτοικοι, οι δήμαρχοι θέλουμε, λέει, επίσημες απαντήσεις. Δεν διαφωνώ. Συμφωνώ. Θα πάμε σε λίγο σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει, μας απασχολεί όλους και έχει να κάνει με την τσέπη μας. Διαβάζω ότι έχουν έρθει αυξήσεις σε πολλά πράγματα, στα ενίκια, στο κρέας, στα τρόφιμα. Θα τα πούμε στη συνέχεια όλα αυτά σε λίγο με τον κύριο Νεκτάριο Κανακαράκη. Θα μας δώσει έτσι την εικόνα σε ό,τι αφορά στις αυξήσεις. Πριν πάμε εκεί να σας πω ότι είχαμε εξελίξεις στον πολιτικό κόσμο, είχαμε παρατήσεις. Είχαμε την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, του κυρίου Διδασκάλου, με φόντο το σκάνδαλο των πολυοδομιών. Βέβαια, η απάντηση από την κυβέρνηση ανεπίσημα είναι ότι ζητήθηκε, λέει, η παρέτηση για να υπάρχει, λέει, μια ανανέωση στα πρόσωπα. Από πίσω όμως φέρεται να εμπλέκεται ένα σκάνδαλο με τις πολυοδομίες που αποκαλύφθηκε πρόσφατα και έχουν γίνει 6 συλλήψεις. Σύμφωνα με πληροφορίες από το πρώτο θέμα.gr που διαβάζω το ρεπορτάζ, ανάμεσα στους 6 συλληφθέντες για το κύκλωμα με τις πολυοδομίες βρίσκεται ο κουνιάδος του κυρίου Μπακογιάννη και πάρα πολλά άτομα εμπλέκονται. Φαίνεται, λοιπόν, ότι αυτό έχει να κάνει με την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού. Πάμε να δούμε τώρα το θέμα που σας έλεγα, που έλεγα στην αρχή της εκπομπής, που έχει να κάνει με τις αυξήσεις, που έχει να κάνει με αυξήσεις στα ενίκια, στο κρέας αλλά και στα τρόφιμα. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Νεκτάριο Κανακαράκη. Κύριε Κανακαράκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Ορφανάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Διαβάζω, κύριε Κανακαράκη, για πληθωρισμό, διαβάζω για στοιχεία της Ελστάτ, φωτιά, οι τιμές στο κρέας, μειώνεται, λέει, η κατανάλωση, αλλά δεν έχει να κάνει μόνο με το κρέας, και σε τρόφιμα των σούπερ μάρκετ, αλλά και στα ενίκια και στα καύσιμα. Γι' αυτό, λοιπόν, επικοινώνησα να μας δώσετε μία εικόνα. Τι εικόνα έχετε εσείς?
1: Ναι, κοιτάξτε, ο δείκτης τιμών κατανοητή του μήνα Μαΐου του 2026 με το αντίστοιχο, αν θέλετε, δείκτη του Μαΐου του 2025 έχει μια αύξηση περίπου στο 2,5%, όχι περίπου, 2,5% ακριβώς. Ο πληθωρισμός ανέβηκε στο 5,2%, είχαμε να δούμε τέτοιο πληθωρισμό πάνω από 3 χρόνια. Και αυτό γιατί οφείλεται στα καύσιμα, λόγω της έναρξης και του πολέμου στην Μέση Ανατολή, και το βέβαιο, όπως βλέπετε και σήμερα με τις τιμενές εξελίξεις, υπάρχει μια όχι τόσο σίγουρη κατάσταση ότι θα υπάρχει μια καλή έκβαση και θα κλείσει ο πόλεμος. Άρα η αύξηση στα καύσιμα επέφερε αύξηση στην ενέργεια, και βέβαια για άλλους λόγους έχουν ανέβει οι τιμές στα ενίκια. Το κόστος κατασκευής των οικοδομικών υλικών έχει ανέβει περίπου 15-20% ακόμα και στα μοτικά υλικά, άρα αυτό κάνει μια αγορά πρώτης ή δεύτερης κατοικίας πάρα πολύ δύσκολη. Και επίσης έχουν ανέβει και τα στεγαστικά επιτόκια των τραπεζών, και βέβαια αυτά έχουν συμπαραστήρει λόγω και των πολλών οικοπαίδων που ζητούνται σε αποθηκευτικές μονάδες, έχουν συμπαραστήρει τα ενίκια να έχουν ανέβει και λόγω και της έλλειψης, αν θέλετε, κατοικίας, έχουν ανέβει σε ένα τρομακτικό βαθμό, θα έλεγα, και το λέω τρομακτικό γιατί τέτοιες αυξήσεις έχουμε να τις δούμε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Οι αυξήσεις δεν περιορίζονται πλέον στα τρόφιμα, κύριε Ορφανάκη, αυτά θα ήθελα να το διευκρινίσω.
0: Ναι.
1: Ή στο κρέας, που μάλιστα έχω και κάποια νέα να σας πω πάνω σε αυτό. Περιορίζεται πιο πολύ σε αυτά που σας είπα, και αυτό δείχνει, αν θέλετε, και η Ελστάτ. Αν θέλετε, οι αυξήσεις των τιμών στα τρόφιμα αυτή τη στιγμή είναι μόνο στα είδη καθαρισμού, δηλαδή υγρά πλυντηρίου, σκόνες, το οποίο θα έχουμε 7% από τις 22 έκτου και μετά. Όμως από εκεί πέρα δεν έχουμε ούτε αυξήσεις στο κρέας. Μάλιστα είμαστε σε μια σταθερή τροχιά, και αν θα δείτε και το Πάσχα επιβεβαιώθηκαν και οι πληροφορίες που είχα δώσει ότι θα απολαύσουμε και τιμές που απολαμβάναμε το 2025. Βεβαίως αυτό δεν ισχύει στο μοσχαρίσιο κρέας, που είναι μια άλλη περίπτωση κρέατος στο οποίο δεν υπάρχει, αν θέλετε, παραγωγή τόσο και στις βόρειες χώρες της Ευρώπης, κυρίως στη Δανία, στη Γαλλία, που εκεί γίνεται η εκτροφή, με αποτέλεσμα το μοσχαρίσιο κρέας να είναι πιο, αν θέλετε, ακριβώς σε σχέση με τα υπόλοιπα κρέατα, και βέβαια και τα αυγά που είχαν μια αύξηση περίπου στο 5%. Όμως αυτό δεν επηρέασε τη συνολική εικόνα των κρεάτων. Και κάποια αλλαντικά συσκευασμένα που είχαν μία αύξηση το Μάιο περίπου στο 7-8%.
0: Μάλιστα.
1: Οι αυξήσεις του πληθωρισμού περιορίζονται, προσέξτε, στην ενέργεια, στην κατοικία, δηλαδή στα ενίκια και στην αγορά της πρώτης κατοικίας και στα οικοδομικά υλικά, στην υπόδηση και στην ένδυση, που και εκεί έχουμε αυξήσεις, και σε κάποιες υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, με υπηρεσίες, να το πω έτσι, αναψυχής. Και βέβαια έχει ανέβουν και τα ξενοδοχεία, τα καφέ και τα εστιατόρια, οι αντίστοιχες τιμές, και αν θέλετε και τα ζαχαροπλαστεία ή τα αρχιφαγεία, να μην πω τη λέξη που λέμε στα αγγλικά όλοι, να χρησιμοποιούμε και ελληνικούς όρους, ή τα αρχιφαγεία. Εκεί περιορίζεται η αύξηση, αν θέλετε, κυρία Ορφανάκη.
0: Άρα ουσιαστικά αυτά που διαβάζω εγώ με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, που ουσιαστικά λέει ακριβότερο και το μοσχάρι και το αρνί και το κατσίκι και αυξήσεις στα ψάρια, δηλαδή διαβάζουμε, ναι, δεν ισχύουν, κυρία Κανακαράκη. Δηλαδή εσείς μας λέτε...
1: για το μοσχαρίσιο σας απάντησα ήδη.
0: Μας είπατε, ναι.
1: Ναι, ναι, αλλά και με τον πρόεδρο των Κρεοπολών που συνομίλησα σήμερα πριν βγω στην εκπομπή σας, mm-hmm, αλλά και την εικόνα που έχω. Δηλαδή, αν θα πάτε στα σούπερ μάρκετ, θα δείτε ότι δεν υπάρχουν αυξήσεις στις τιμές του κρέατος ή ενδεχομένως να αυξηθούν οι τιμές. Ναι. Δεν έχουμε τέτοιες πληροφορίες.
0: Μάλιστα. Άρα λέτε.
1: Και δεν είναι και τελευταία φορά, συγγνώμη που παρεμβαίνω, ναι, και σας διακόπτω, δεν είναι και τελευταία φορά που κάποια στοιχεία της ΕΣΤΑΤ, αν μου επιτρέπετε, δεν θα συμφωνήσω ως πρόεδρος του Σωματείου. Δεν θα συμφωνήσω σε κάποιες μετρήσεις. Μην ξεχνάτε ότι η ΕΣΤΑΤ παίρνει δείγματα και μετράει, κυρία Αρφανάκη. Mm-hmm. Δεν μετράει την συνολική εικόνα του πληθυσμού. Από δείγματα βγαίνουν οι εικόνες και βγαίνουν οι πληθυσμιστικές μονάδες και η τιμή τιμών του καταναλωτή.
0: Άρα,
1: έχω και τεκμηριώνω και τις... και αν θέλετε μπορώ να σας μιλήσω και με τιμές. Με 11-12 ευρώ είναι το κατσίκι και το αρνί. Και μάλιστα μπορούμε να βρούμε και περιπτώσεις που μπορώ να σας στείλω αν θες να τις δείτε, όπως το έχω ξανακάνει, και θα δούμε και τιμές και με 9 ευρώ από συγκεκριμένες, αν το ψάξει καλά ο καταναλωτής, που προσέξτε, πλέον ο καταναλωτής έχει μπει στον κυνήγι των προσφορών και αγοράζει σύμφωνα με τις προσφορές. Άρα αυτό χαμηλώνει και την γενικότερα τη τιμή του συγκεκριμένου κωδικού προϊόντος που μελετάει η ΕΛΣΤΑ, δεν μπαίνει σε αυτή την ανάλυση.
0: Λέτε λοιπόν ενέργεια, κατοικία, υπόδηση, ένδυση, έτσι κάποια που σημείωσα, δραστηριότητες, τέλος πάντων υπηρεσίες αναψυχής και εστιατόρια, ξενοδοχεία, καφέ. Ποια είναι η άποψή σας, και να σας αποδεσμεύσω γιατί ξέρω ότι έχετε δουλειά για την πλατφόρμα αυτή από το Υπουργείο Οικονομικών, που ουσιαστικά βλέπουμε που είναι οι αυξήσεις. Δεν ξέρω, αυτό έχει κάποιο αποτέλεσμα στην τσέπη μας, κυρία Κανακαράκη? Λέει, τον ενδιαφέρει αυτόν τον κόσμο ή ακρίβεια?
1: Ναι. Δεν νομίζω, κύριε Αρπανάκη, εγώ δεν έχω ακούσει κάτι αντίστοιχο να... Δεν έχω δει και ούτε οι πολιτές που συνομιλώ μαζί τους μου έχουν πει ότι κοιτάνε, αν θέλετε, ή ερευνούν την πλατφόρμα.
0: Ναι, ουσιαστικά αυτό που ενδιαφέρει, συγγνώμη, τους καταναλωτές, και το λέμε όλοι, είναι το πόσο ακριβό ή μη είναι ένα προϊόν και πόσο αυτό κάνει διαφορά στην τσέπη μας. Τώρα το να μπω στην πλατφόρμα και να δω, δεν ξέρω αν έχει βοηθήσει, και δεν ξέρω και τι μέτρο είναι αυτό και πού αποσκοπεί αυτό το μέτρο. Νομίζω, διαβάζοντας και άλλες έρευνες, κύριε Κανακαράκη, που λένε για παράδειγμα ότι 7 στα 10 νοικοκυριά στην Ελλάδα τα βγάζουν πέρα με δυσκολία, φτάνουν μέχρι τα μέσα του μήνα και δεν πάει παρακάτω, νομίζω ότι αυτό είναι που πρέπει να κοιτάξουμε όλοι και να βρεθούμε.
1: Κοιτάξτε, αυτό ισχύει που λέτε, βεβαίως. Πολλά νοικοκυριά δεν τη βγάζουν, και μάλιστα στις πρώτες μέρες όταν δίνεις το ενίκιο, όπως έχουμε εξηγήσει, που το ενίκιο, αν θέλετε, είναι και το 50 με 60% τώρα του μισθού, προσέξτε, ναι, τι σας λέω τώρα, και ανεβαίνει. Δηλαδή θα αρθούν και άλλες αυξήσεις στα ενίκια. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα μεγαλώνει για τα ελληνικά νοικοκυριά, όταν αυτά μένουν και σε μια κατοικία η οποία δεν είναι δικιά τους και την νοικιάζουν. Ή ακόμα, αν θέλετε, ήδη δοθήκαν αυξήσεις στα επιτόκια, στις περισσότερες τράπεζες, στα στεγαστικά, που και αυτό, αν θέλετε, είναι ένα επιπλέον βάρος κάθε μήνα στο εισόδημα του νοικοκυριού. Θεωρώ ότι η ακρίβεια μας έχει αγγίξει ακόμα και στα καύσιμα. Τώρα βέβαια έχει πάει η αμόλυδη, αν δεν κάνω λάθος, το 2,02 είναι σήμερα η αμόλυδη. Έχει κατέβει πολύ σοβαρά το πετρέλαιο κίνησης. Mm-hmm. Και εύχομαι αυτό να συμπαρασύνουν και την ενέργεια πιο θετικά. Και εύχομαι να τελειώσει και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και να σταθεροποιηθεί η κατάσταση, αν και θα πάρει πάνω από 3-5 μήνες να σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Και... για να μην σας πω και περισσότερο χρονικό.
0: Και λέει εδώ ένας ακροατής, και με αυτό να κλείσουμε, στέλνει ένα μήνυμα. Αυτό έχει να κάνει με τα καύσιμα, κύριε Κανακαράκη. Δεν είπατε, λέει, για τις αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια. Μα έχει να κάνει με τα καύσιμα.
1: Ναι, και η Ελστάτ, αν διαβάσετε, βλέπει ότι μειώνονται. Αν σας προκαλώ το διαβάσετε, μειώνονται τα εισιτήρια στα αεροπλάνα, ενώ δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
0: Όχι, δεν ισχύει. Δεν ισχύει.
1: Οι αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια έχουν αυξηθεί. Έτσι, για να μην σας πω, έχουν αυξηθεί και των πλοίων και των ακτοπλοϊκών.
0: Δεν ισχύει, γιατί να σας πω, έχουμε μπει σε καλοκαιρινή περίοδο. Κοιτάμε όλοι μήπως καταφέρουμε κάπου να πάμε την άδειά μας την καλοκαιρινή και επιβεβαιώνουμε ότι όντως είναι ακριβά τα εισιτήρια, τουλάχιστον τα αεροπορικά που έχω δει εγώ. Δεν γνωρίζω για τα ακτοπλοϊκά. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο κλείνοντας, αλλά να σας αποδεσμεύσω, κυρία Κανακαράκη, και να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Όχι, απλά να σας πω ότι γενικά δεν υπάρχουν ανατιμήσεις στα προϊόντα, δηλαδή που είναι και τα πιο συνηθέστερα. Τώρα πλέον μας επηρεάζουν άλλες καταστάσεις, όπως σας είπα, τα ενοίκια. Mm-hmm. Θεωρώ ότι αν κλείσει η υπόθεση στη Μέση Ανατολή, θα έχουμε καλύτερες τιμές στην βενζίνη και στην αμόλυβη που παίρνουν περισσότερο οι καταναλωτές. Και βέβαια, όπως το είπατε και εσείς, θεωρώ ότι αυτό το καλοκαίρι θα είναι πάρα πολύ καυτό, γιατί οι τιμές στα ξενοδοχεία αλλά και στα καταλήμματα έχουν αυξηθεί σε σχέση με πέρυσι, και αυτό απαγορεύει, αν θέλετε, τους Έλληνες να σχεδιάσουν μία περίοδο αναψυχής, ολιγόμενες διακοπές με την οικογένειά τους ή με φίλους, και θεωρώ ότι φέτος θα είναι περισσότερο πιο δύσκολο, αν θέλετε, η απόφαση στο να καταφύγουμε, και ισχύει. Γι' αυτό βγήκαν και αυτά τα κουπόνια του κοινωνικού τουρισμού.
0: Που παίρνουν και μία παράταση και μία επέκταση για να μπει και άλλος κόσμος στο πρόγραμμα.
1: Ακριβώς.
0: Και μάλιστα διάβαζα, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ ποιος φορέας έκανε την έρευνα αυτή πριν από λίγες μέρες, ότι κόβουν οι πολίτες τις ημέρες που θα πάνε διακοπές, γιατί δεν μπορούν. Δεν μπορούν. Μειώνεται δηλαδή ο χρόνος που θα
1: περάσουν. Ναι, όχι, ο μέσος όρος από τις 7 μέρες με τις 10 έχει μειωθεί πλέον στις 4 με 5 μέρες.
0: Αυτό. Κύριε Κανακαράκη, σας ευχαριστώ πολύ που είστε πάντα διαθέσιμος και ανταποκρίνεστε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, γεια.

0: Λοιπόν.
1: Εντάξει, με ακούγομαι. Ακούγομαι. Σήμερα ξεκινάει μια γιορτή. Ξεκινάει η γιορτή του ποδοσφαίρου. Αυτό εννοώ. Στις 10 το βράδυ έχουμε την έναρξη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Αναφέρομαι στο Μουντιάλ. Δεν θα το παίξω έξυπνη. Διαβάζω το ρεπορτάζ του Μάνου Σουριά στο κρατεβάν.gr γιατί δεν τα ξέρω αυτά. Μουντιάλ λοιπόν 2026. Διαβάζω εδώ Μεξικό εναντίον Νότιας Αφρικής. Ναι. Το Μεξικό λοιπόν κόντρα στη Νότια Αφρική. Έχουμε την πρεμιέρα σήμερα και την έναρξη του Μουντιάλ. Μετά από 4 χρόνια, το προηγούμενο είχε διοργανωθεί στο Κατάρ, 48 ομάδες διαβάζω εδώ, 3 διοργανώτριες χώρες. Το Μεξικό λέει συμμετέχει για 18η φορά. Νομίζω ότι δεν θα πω περισσότερα γιατί σίγουρα θα κάνω λάθη. Θα πάθετε όλες τις λεπτομέρειες και εκτενές ρεπορτάζ και θα τα λέμε κάθε μέρα εδώ στο Κρεταόν 102,3. Όχι από μένα, αλλά από το Μάνο Σουριά. Νομίζω όμως ότι είναι μια διοργάνωση και που την περιμένουν πώς και πώς, κυρίως οι άντρες και όχι μόνο βέβαια. Γνωρίζω και αρκετές γυναίκες που τους αρέσει. Και να πω κι εγώ έτσι να μοιραστώ ότι είναι μια έτσι κοινή εμπειρία, θα την πω, και μια μεγάλη ανάμνηση που θα έχω με τον μπαμπά μου, γιατί κάθε 4 χρόνια από πολύ μικρή βλέπουμε Μουντιάλ. Είναι και αυτός ένας τρόπος σύνδεσης. 10 το βράδυ λοιπόν από την ΕΡΤ, ΕΡΤ 2. Άντε, καλά να περνάμε. Δεν ξέρω κάθε πότε έχει τους αγώνες. Αντώνη, κάθε πότε είναι το, δεν ξέρεις. Δεν σου λέω εγώ, ο Μάνος Σουριάς θα μας τα πει. Λοιπόν, πέρασε η ώρα. Με αυτά με εκείνα και μετά φτάσαμε στα 5 λεπτά πριν τα ρολόγια δείξουν 12. Σε λίγο μαζί σας η Ελένη Μακράκη για τίτλους ειδήσεων. Στη μία έρχεται ο Μάνος Σουριάς με τα αθλητικά νέα της ημέρας. Στις 2 μένετε εδώ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Και εμείς τα λέμε αύριο, αγαπημένη Παρασκευή, στις 11. Ό,τι και να κάνετε σήμερα, καλά να περάσετε. Γεια σας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Σε εξέλιξη η τηλεδιάσκεψη για το μεταναστευτικό στην Κρήτη με τη συμμετοχή του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη, του Περιφερειάρχη και των Δημάρχων του Ηρακλείου. Ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου οδηγούνται τα 3 άτομα που συνελήφθησαν για το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης σε βάρος του Προέδρου της κοινότητας Απεσοκαρίου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Ήταν ξεκάθαρο από την αρχή ότι ο θάνατος του Αλέξανδρου Δασκαλάκη δεν ήταν ατύχημα, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο δικηγόρος της οικογένειας του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, Γιώργος Τιακάκης. Η θεσμική λειτουργία του ΠΑΣΟΚ έχει κλειδονιστεί. Ο Αλέξης Τσίπρας αποτελεί το μεγαλύτερο κεφάλαιο στο χώρο της κέντρο-αριστεράς, τόνισε στο Creta One 102,3 το στέλεχος της Ελλάς Αλέξανδρος Διαμαντόπουλος. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στα Χανιά για την απομάκρυνση παράνομων καταβλισμών Ρωμά σε τουριστικές περιοχές. Αμοιότη παραμένει η αγωνία για την τύχη της 45χρονης γυναίκας από το βαρύ Πετροχανίων. Οι έρευνες για τον εντοπισμό της συνεχίζονται χωρίς μέχρι στιγμής να έχει βρεθεί κάποιο ίχνος της. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι εκτόξευσαν βαλιστικούς πυράβλους κατά Αμερικανικού Κέντρου Διοίκησης στην Ιορδανία ως αντίπεινα για βομβαρδισμούς στον ΗΠΑ στο Ιράν. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
5: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.

νιώθω τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

Αν μια μέρα νιώθεις άχρηστος και κατατεθλιμμένος, θυμήσου κάποτε ότι ήσουν το πιο γρήγορο σπερματοζωάριο ανάμεσα σε εκατομμύρια άλλα.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις. Αποκομιδή μπαζών. Αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
3: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
5: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
7: Φεύγω, σε κλείνω. Αν θες να μείνω. Να ακούσω. Γίνε άκα.
8: Γίνε άκη.
7: Δεν

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στον εισαγγελέα οδηγούνται αυτή την ώρα οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Ήταν ξεκάθαρο από την αρχή ότι ο θάνατος του Αλέξανδρου Δασκαλάκη δεν ήταν ατύχημα, δήλωσε νωρίτερα στο Creta One 102,3 ο δικηγόρος της οικογένειας του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, Γιώργος Θιακάκης. Σε εξέλιξη η κρίσιμη τηλεδιάσκεψη για τη διαχείριση του μεταναστευτικού στην Κρήτη. Στη σύσκεψη συμμετέχουν ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης και οι Δήμαρχοι του Ηρακλείου. Το ΠΑΣΟΚ έχασε την ιστορική ευκαιρία. Μόνο ο Τσίπρας μπορεί να επανασυσπυρώσει την κεντροαριστερά, ανέφερε στο Creta One 102,3 το στέλεχος της Ελλάς Αλέξανδρος Διαμαντόπουλος. Απολογείται ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο ως τρομοκράτης της Χαμάς. Άκαρπες οι έρευνες των αρχών για την 45χρονη που εξαφανίστηκε στα Χανιά. Τα ίχνη της χάθηκαν στα τέλη Μαΐου. Συνεχίζονται οι συνομιλίες για συμφωνία για τα νέα αντίπεινα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στο στόχο της Τεχεράνης ξανά βάσεις του κόλπου. Γενικά έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
10: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Καλησπέρα, καλησπέρα. 8 λεπτά μετά τη μία, συντονισμένοι στους 102,3 στο Creta One και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, όπως συμβαίνει κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Εκτός από αργίες απεργίες, λοιπές εκδηλώσεις, καταστάσεις δεν μας επιτρέπουν να είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο ο Μάνος Σουριάς, ο Αντώνης Τσαπίνος στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τσουρουνάκης στη live streaming μετάδοση. Πέμπτη σήμερα, 11 Ιουνίου 2026, μια ημερομηνία την οποία είχαμε σημαδεύσει όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι και όχι μόνο. Καιρό τώρα, καθώς σε λίγες ώρες έχουμε την έναρξη του εφετινού Μουντιάλ, του εφετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά, μια διοργάνωση για την οποία θα συζητήσουμε και τα συζητάμε για αρκετές ημέρες. Μακάρι να ασχολούμαστε μόνο με τα αγωνιστικά, καθώς είναι μια διοργάνωση που έχει θετικά, ουδέτερα, αλλά κυρίως πολλά αρνητικά εξωαγωνιστικά, στα οποία γίνεται πάρα πολύ συζήτηση το τελευταίο χρονικό διάστημα. Σε κάθε εκπομπή, όλο αυτό το χρονικό διάστημα όπου θα είναι σε εξέλιξη το Παγκόσμιο Κύπελλο, θα έχουμε μια ειδική ενότητα όπου θα στεκόμαστε στο καθαρά αγωνιστικό μέρος και ελπίζουμε ότι δεν θα συμβεί κάτι άλλο για να μονοπολεί το ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, είναι μια διοργάνωση που έχει πάρα πολλές προεκτάσεις, κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές. Θα τα δούμε, θα τα συζητήσουμε και σήμερα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπου θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με όλες αυτές τις προεκτάσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η γεωγραφική θέση διεξαγωγής του οποίου δημιουργεί πολλά προβλήματα σε εμάς τους Ευρωπαίους λόγω της ώρας διεξαγωγής των αγώνων, κάτι όμως που νομίζω ότι έχει συμβεί και άλλες φορές, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται Μουντιάλ στην άλλη άκρη του ημισφαιρίου, είναι κάτι το οποίο θα πορευθούμε. Καλά, εντάξει, μην περιμένετε ότι θα στεκόμαστε όρθιοι και ξύπνοι στις 3 ή στις 5 ξημερώματα για να δούμε αγώνες, αλλά εντάξει, θα έχει παιχνίδια και στις 8 και στις 10 και στις 11 σε προσιτές ώρες, δηλαδή τηλεθέασης για τους Ευρωπαίους και για ένα παραπάνω εμάς τους Έλληνες. Περισσότερα για Μουντιάλ όμως θα πούμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Μέχρι και τις 2 λοιπόν θα είμαστε μαζί, έχουμε να συζητήσουμε πολλά και σήμερα και από μπάσκετ. Με μπάσκετ το οποίο θα ξεκινήσουμε την εκπομπή και με τοπικά μπασκετικά δρόμενα, καθώς είναι ραγδαίες οι εξελίξεις στο τμήμα μπάσκετ του Όφη. Θα δούμε τι γίνεται και στον ποδοσφαιρικό Όφη, θα δούμε τι έγινε χθες και στον τέταρτο τελικό της Basket League, όπου επικράτησε ο Παναθηναϊκός σε ένα συναρπαστικό σε εξέλιξη παιχνίδι και πλέον όλα θα κριθούν στον τελικό των τελικών το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, μιας και ο Ολυμπιακός είναι αυτός ο οποίος, τερματίζοντας την πρώτη θέση της κανονικής περίοδου, έχει το απόλυτο, όπως λέμε, πλεονέκτημα της έδρας και θα έχει το πλεονέκτημα το οποίο θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί για να κατακτήσει τον εφετινό τίτλο. Έχουμε τελικούς βέβαια και στο NBA. Έχουμε την Νέα Υόρκη να είναι κοντά στο να κατακτήσει τον τίτλο μετά από πάρα πολλά χρόνια. Περισσότερο από 2 δεκαετίες έχει να νιώσει αυτή την τεράστια διάκριση αυτή η ιστορική ομάδα. Επικράτησε 107-106 των Spurs σε ένα παιχνίδι με εντυπωσιακή ανατροπή. Βρέθηκε με 29 πόντους πίσω η ομάδα της Νέας Υόρκης. Κατάφερε όμως να κάψει την αντίσταση των Spurs και να πάρει την νίκη, να κάνει το 3-1 και περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την συνέχεια. Και εδώ βέβαια έχουμε εξαγωνιστικές όχι ευχάριστες ειδήσεις. Είχαμε στον τρίτο τελικό τις φασαρίες εκεί με φιλάθλους της Νέας Υόρκης. Είχαμε ένα θερμό επεισόδιο χθες βράδυ στο ξενοδοχείο που έχουν καταλύσει οι Spurs. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι τα επακόλουθα κάποιας άσχημης επαγγελματικής αγωνιστικής δράσης. Θα ξεκινήσουμε όμως να πούμε βέβαια ότι και σήμερα έχουμε τους γνωστούς τρόπους επικοινωνίας.
μέσα από το kadavan.gr, από την ιστοσελίδα, πέρα του να ενημερώνεστε για οτιδήποτε συμβαίνει, από την τοπική και όχι μόνο επικαιρότητα. Πάνω δεξιά έχετε δύο επιλογές, στην μπλε και την κόκκινη. Στην μπλε επιλογή μας παρακολουθείτε ζωντανά, στην κόκκινη μας ακούτε μόνο, και από τις δύο ανοίγετε ένα πεδίο μέσα στο οποίο γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε, το συζητάμε μέχρι και τις δύο που θα είμαστε μαζί.

Όπως είπαμε, θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ, με τις εξελίξεις στο τμήμα μπάσκετ του Εραστέχνη Όφη. Καθώς τις τελευταίες ώρες παρατηρείται μια έντονη κινητικότητα, όχι σε ό,τι έχει να κάνει με τον άμεσο σχεδιασμό της ομάδας μετά τον υποβιβασμό της στην National League 2, αλλά τα απόνερα αυτού του υποβιβασμού. Εξεδόθη μια ανακοίνωση από την Διοικούσα Επιτροπή Μπάσκετ του Εραστέχνη Όφη, ή έτσι όπως είναι οι εξελίξεις, η τέως Διοικούσα Επιτροπή του Μπάσκετ του Ομίλου. Με αφορμή κάποια δημοσιεύματα τα οποία έκαναν λόγο για παρέτησή της. Ξεκαθάρισαν λοιπόν οι διοικούντες, οι μέχρι πρότινος διοικούντες του τμήμα μπάσκετ του Όφη, ότι δεν υφίσταται θέμα δικής τους παρέτησης. Όπως είπαν κανονικά, όπως είπαν χαρακτηριστικά, ουδέποτε παραιτηθήκαμε, ουδέποτε φυγομαχήσαμε. Είναι αρκετά μεγάλη και μακροσκελής η ανακοίνωση. Θα τη διαβάσουμε όμως, γιατί είχαμε στη συνέχεια, πριν από λίγη ώρα, μια αντίστοιχη ανακοίνωση, μια ανάλογη ανακοίνωση και από την επίσημη διοίκηση του Εραστέχνη Όφη. Αναφέρει λοιπόν η Διοικούσα Επιτροπή: θέλουμε να καταστήσουμε σαφές προς πάσα κατεύθυνση ότι η παρούσα Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος Καλαθοσφαίρησης, η οποία από το έτος 2017 διοικεί το τμήμα με αποδεδειγμένη συνέπεια και τεράστια οικονομική αιμορραγία, επενδύοντας συνολικά ένα ποσό που προσεγγίζει τις 800.000 ευρώ, ουδέποτε παραιτήθηκε και ουδέποτε φυγομάχησε. Αντιθέτως, συνεχίζουν οι τέως πλέον διοικούντες στην Επιτροπή Μπάσκετ, παρά τη βαθύτατη θλίψη μας για τον υποβασμό του τμήματος στην National League 2, ο οποίος οφείλεται αποκλειστικά, όπως όλοι γνωρίζουν, στους διαδοχικούς και σοβαρούς τραυματισμούς βασικών μας παικτών, βρισκόμασταν ήδη σε πλήρη φάση ανασύνταξης, σχεδιασμού και ανασυγκρότησης της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο, με μοναδικό στόχο την άμεση επαναφορά του Όφη εκεί που ανήκει. Και συνεχίζουν την ανακοίνωσή τους. Κατά τη διάρκεια αυτής της προετοιμασίας ενημερωθήκαμε ευνηδιαστικά από τον αντιπρόεδρο Εραστέχνη Όφη ότι η διοίκηση του μητρικού σωματείου δεν επιθυμεί τη συνέχιση της διαχείρισης από εμάς και ότι βρίσκεται ήδη σε επαφές με τρίτα πρόσωπα για τη διάδοχη κατάσταση. Το τεχνητό αδιέξοδο επομένως δεν δημιουργήθηκε από εμάς, αλλά από τη μονομερή και παράλογη απόφαση του Εραστέχνη Όφη να διακόψει τη συνεργασία μαζί μας, στερώντας μας τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ανιδιοτελώς την ομάδα που αγαπάμε και οραματιζόμαστε να δούμε στην υψηλότερη κατηγορία. Και καταλήγει η ανακοίνωση: άλλωστε, την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, κατά την οποία η ομάδα κατάφερε να πετύχει την είσοδό της στα play-offs προκειμένου να προβιβαστεί, μόνο συγχαρητήρια λαμβάναμε από τους ίδιους ανθρώπους. Αρνούμαστε ρητά και κατηγορηματικά οποιαδήποτε προσπάθεια μετάθεση ευθυνών περί εγκατάλειψης ομάδας στις δύσκολες αυτές στιγμές. Παρά την πίκρα μας, παραμένουμε στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για μια ομαλή και διάφανη παράδοση, αναλαμβάνοντας ο καθένας την ευθύνη των επιλογών του, και ευχόμαστε ολόψυχα στον Όφη να βρει το δρόμο του προς τις ανώτερες εθνικές κατηγορίες. Αυτή είναι λοιπόν η ανακοίνωση, η οποία εξεδόθη από τη Διοικούσα Επιτροπή μπάσκετ του Όφη. Καθιστώντας λοιπόν σαφές ότι υφίσταται θέμα, όχι όμως από την πλευρά τους, ότι δεν έθεσαν αυτούς εκτός ομάδας. Και λίγες ώρες αργότερα, πριν από λίγη ώρα, ήρθε και η ανακοίνωση του Εραστέχνη Όφη, της διοίκησης του Εραστέχνη Όφη, η οποία αναφέρει: το Διοικητικό Συμβούλιο του Εραστέχνη Όφη έχει αποφασίσει να αλλάξει σελίδα στο τμήμα μπάσκετ του Όφη. Ήδη έχει ξεκινήσει ένα κύκλο συζητήσεων με ενδιαφερόμενους για να αναλάβουν το τμήμα. Όταν οι συζητήσεις αυτές ολοκληρωθούν, τότε θα γίνουν και επίσημες αναφορές πάνω σε αυτό. Οι αποφάσεις αυτές, συνεχίζει η ανακοίνωση του Εραστέχνη Όφη, δεν λαμβάνονται λόγω του υποβασμού της ομάδας στην Τρίτη Εθνική. Έχουν να κάνουν κυρίως με αυτό που βλέπει κάθε μπασκετικός στην πόλη, αλλά και κάθε φίλαθλος της ομάδας: ότι πρέπει να γίνει μια αλλαγή πλεύσης και μια αλλαγή φιλοσοφίας, μια αναδόμηση στο τμήμα μπάσκετ. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αιχμή για τη Διοικούσα Επιτροπή, που είχε μέχρι σήμερα αναλάβει να τρέχει την ομάδα. Η
προσπάθειά τους κάθε χρόνο να βρουν χρήματα και να κρατούν ζωντανό το τμήμα ήταν πολύ σημαντική και συγκινητική. Και καταλήγει η ανακοίνωση του Εραστέχνη Όφη. Τους ευχαριστούμε για αυτό και για τη μεγάλη προσφορά τους στο τμήμα μπάσκετ του Όφη. Κρίνουμε όμως ότι έχει έρθει το πείρμα του χρόνου για να αλλάξει σελίδα το τμήμα, να δούμε κάποια στιγμή παιδιά της Ακαδημίας του Συλλόγου, που μετρά 500 παιδιά, να φοράνε τη φανέλα του Συλλόγου και να δημιουργήσουμε μια βάση για τα επόμενα χρόνια. Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εραστέχνη Όφη, η οποία θα γίνει την 3η 16 Ιουνίου, έχει προσκληθεί η Επιτροπή Μπάσκετ ώστε να κάνουμε έναν αγωνιστικό και οικονομικό απολογισμό της χρήσης τους στην ομάδα και να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα. Αυτή είναι λοιπόν και η ανακοίνωση από την πλευρά του Εραστέχνη Όφη. Εμείς να πούμε ότι ήρθαμε σε επικοινωνία με ανθρώπους και της απερχόμενης δικούς επιτροπής και της διοίκησης του Εραστέχνη Όφη και μας παρέπεμψαν στις ανακοινώσεις τους, ότι δεν έχουν δηλαδή να προσθέσουν κάτι περισσότερο, κάτι επιπλέον και δεν θέλουν να τοποθετηθούν με κάτι παραπάνω, να το πούμε απλά, από πέραν των όσων αναφέρουν. Είναι βέβαια ξεκάθαρο, νομίζω, πως υπήρχε μια σαφέστατη διαφορά φιλοσοφίας ανάμεσα στην Διοικούσα Επιτροπή και την διοίκηση του Εραστέχνη. Διαβάζοντας πίσω από τις λέξεις ή προσέχοντας κάποιες από αυτές, μπορούμε να φανταστούμε ότι η διοίκηση του Εραστέχνη ήθελε η ομάδα να πλαισιώνεται από περισσότερους γηγενείς αθλητές, συγκριτικά με αθλητές που ήρθαν με τη μορφή μετεγγραφών. Δεν μπορώ να κρίνω κάποια άλλη διαφορά σε ό,τι έχει να κάνει με τη φιλοσοφία. Το όνομα βέβαια του Όφη είναι τέτοιο που όπου και αναγωνίζεται είναι βαρύ και είναι λογικό να έχει πρωταγωνιστικές βλέψεις και στόχους. Και ίσως αυτός ήταν και το ζητούμενο των διοικούντων το τμήμα μπάσκετ. Να είχαν δηλαδή κάποια στιγμή να έχονταν το πλήρωμα του χρόνου ώστε να προσπαθούσε η ομάδα να κάνει και ένα ακόμα παραπάνω βήμα. Είναι απόλυτα κατανοητό και θεωρώ ότι είναι εν πολλοίς έχουν δίκιο απερχόμενοι διοικούντες του τμήματος που στέκονται στο κομμάτι των τραυματισμών. Πραγματικά έπεσαν πάρα πολύ σημαντικοί καθοριστικοί τραυματισμοί σε πολύ κρίσιμα σημεία και ειδικά στα play-outs και τους αγώνες με την Ελευσίνα που ένας παίκτης που από μόνος του μπορεί να κάνει διαφορά στην ομάδα, ο Χρήστος Σκάνδαλος, είχε αυτό το σοβαρό τραυματισμό και δεν μπόρεσε να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Οπότε παρακολουθούμε εννοείται τις εξελίξεις. Σε λίγες μέρες, ένα πενθήμερο, 16 Ιουνίου, όπως τόνισε ο Εραστέχνης, θα γίνει συνεδρίαση την επόμενη Τρίτη, στην οποία θα παραστούν και οι απερχόμενοι διοικούντες του τμήματος μπάσκετ και ενδεχομένως εκείνη την ημέρα να έχουμε και από την πλευρά του Εραστέχνη Όφη ανακοινώσεις για τα αποτελέσματα αυτών των επαφών και αυτών των συζητήσεων που κάνουν, όπως τονίζουν στην ανακοίνωση, με παράγοντες, με επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται τυχόν για να αναλάβουν το τμήμα μπάσκετ.

Αυτό πάλι που επίσης πρέπει να κρατήσουμε είναι το ότι δείχνει ότι είναι ένα βελούδινο διαζύγιο και ελπίζουμε να συνεχιστεί έτσι, γιατί το μοναδικό πράγμα που δεν θέλει το Όφελος και κάθε ομάδα είναι οι εσωτερικές διχόνοιες. Είναι λογικό και θα έλεγα και υγιές να υπάρχουν σε έναν οργανισμό διαφορετικές απόψεις. Ιδάλλως θα ζούσαμε στη Ρουμανία του Τσαουσέσκου. Είναι λογικό λοιπόν να έχω άλλη γνώμη εγώ, να έχει άλλη γνώμη ο Αντώνης, να συζητάμε όμως και να βρίσουμε την καλύτερη λύση για να βγαίνει στον αέρα η εκπομπή. Να κάνουμε αμοιβές υποχωρήσεις και φέρνω το δικό μας παράδειγμα για να μην παρεξηγηθώ. Έτσι ώστε το αποτέλεσμα που θέλουμε και οι δύο, συγγνώμη, και είναι να λειτουργεί σωστά ο σταθμός, να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση. Ιδάλλως, είτε αν συμφωνούσαμε όλοι με όλους, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Και προφανώς, όταν δεν επικρατεί μια πληθώρα λόγου, μια ελευθερία λόγου, καταλαβαίνουμε ότι μόνο η υγεία δεν βγάζει μια τέτοια κατάσταση. Οπότε παρακολουθούμε τις εξελίξεις και προφανώς ό,τι νεότερο θα το μεταφέρουμε. Προφανώς και το μικρόφωνο του Creta One 102,3 είναι στη διάθεση και των δικών του Ερασιτέχνη και της απερχόμενης Επιτροπής Μπάσκετ. Αυτά λοιπόν για το τμήμα μπάσκετ του Όφη και τις εξελίξεις που διαδέχονται μία την άλλη. Το καλό με το μπάσκετ είναι ότι έχει χρόνο, συνήθως εκεί στα τέλη του Σεπτέμβρη ξεκινούν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Θα πρέπει πάντως οι εξελίξεις αυτές να τρέξουν όσο πιο σύντομα γίνεται και να βρεθούν οι λύσεις, να χαραχθεί η φιλοσοφία. Η φιλοσοφία μπορεί να είναι ότι η ομάδα θέλουμε να βρίσκεται, δεν μας απασχολεί το που βρίσκεται, μας απασχολεί μόνο να έχει γηγενείς αθλητές και να έχει ένα συγκεκριμένο budget. Λογικό και αυτό. Κανείς δεν μπορεί να κάνει κομμάτι στην τσέπη του άλλου. Η οικονομική υγεία νομίζω ότι είναι καλύτερο και η οικονομική συνέπεια είναι καλύτερο παράσημο από πολλούς τίτλους που επιτυχάνονται με φέσια, να το πω έτσι απλοϊκά. Βέβαια, να ξεκαθαρίσουμε εδώ ότι οι διοικούντες στην Επιτροπή δεν είχαν τέτοια δείγματα γραφής και είχαν και μία δράση, το είχαμε πει και τις προηγούμενες εκπομπές και είχαμε ασχοληθεί και αναλυτικά και σε πολλές εκπομπές μέσα στο χειμώνα, είχαν πολύ έντονη κοινωνική δράση, είχαν πολύ έντονη φιλανθρωπική δράση και το πιστώνονται 100% οι διοικούντες την Επιτροπή και ανεξάρτητα αν παραμείνουν και στη νέα Επιτροπή κάποια από τα μέλη της απερχόμενης, η φιλοσοφία θα πρέπει να παραμείνει ίδια.

δεξιός οπισθοφύλακας, ήταν και αυτό ένα από τα σημεία των συζητήσεων που είχαν ξεκινήσει προς καιρού και κορυφώθηκαν και ολοκληρώθηκαν χθες. Μέσα σε επόμενες μέρες, την ερχόμενη εβδομάδα, θα βρεθεί στο Ηράκλειο και ο ίδιος ο Μπόρχα και ο εκπρόσωπός του για τις τελικές συζητήσεις, τις υπογραφές και τις επίσημες ανακοινώσεις. Περιμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση της με την γραφή του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Δεν έχει κάποια εξέλιξη μέχρι στιγμής. Τελειώσει αυτή με την γραφή και να δούμε τι γίνεται και στα υπόλοιπα θέματα. Στα εσωτερικά πλέον μένει το θέμα του Σαλσίδο και το θέμα του Αθανασίου. Τα έχουμε αναλύσει, τα έχουμε συζητήσει διεξοδικά και τα δύο.

0: Περιμένουμε τις εξέλιξεις και στο κομμάτι του επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος. Και εδώ δεν υπάρχει κάτι νεότερο, κάτι ξεχωριστό. Δεν βιάζονται οι διοικούντες, δίνουν και τον έχουν δώσει και τον απαραίτητο χρόνο στον Μάκη Μπελεβόνη προκειμένου να αποφασίσει ο ίδιος αν θέλει να συνεχίσει άμεσα στον χώρο του ποδοσφαίρου. Αν κρίνει ότι θέλει μόνο κάποιες λίγες μέρες διακοπή και απομάκρυση από το χώρο και να επιστρέψει και πάλι, νομίζω ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει πολλές πιθανότητες να βρίσκεται στην συγκεκριμένη θέση. Αν αποφασίσει ότι για τους δικούς του λόγους θέλει να παραμείνει για την ολόκληρη την αγωνιστική χρονιά μακριά από το χώρο, τότε προφανώς στον ΟΦ θα ενεργοποιήσουν άλλες λύσεις που έχουν, άλλες επιλογές αν θέλετε που έχουν για την συγκεκριμένη θέση. Είχαμε την, στο μεταξύ χθες μας ήρθε από την Ολλανδία ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι μετά την Βίλεμ, η οποία ανακοίνωσε φιλικό με τον Όφη για την πρώτη μέρα του Αυγούστου. Χθες ήταν η σειρά της Μπρέντα, ανακοίνωσε τα δικά της φιλικά παιχνίδια, μέσα στα οποία βρίσκεται φιλικό παιχνίδι και με τον Όφη. 28 Ιουλίου, Τρίτη 28 Ιουλίου θα γίνει το συγκεκριμένο φιλικό στις 7 τοπική ώρα. Οπότε έχουμε μάθει τα δύο από τα φιλικά παιχνίδια τα οποία θα δώσει ο Όφη. Μη μας κάνει εντύπωση το ότι γνωστοποιούνται από τους αντιπάλους τα φιλικά και όχι από την κριτική ομάδα. Θα τα ανακοινώσει όλα μαζί. Είναι κάποιες λεπτομέρειες ακόμα που πρέπει να ρυθμιστούν για δύο συγκεκριμένα φιλικά που είναι σε εκκρεμότητα, μάλλον που δεν έχουν ρυθμιστεί όλες αυτές οι τελευταίες λεπτομέρειες. Μόλις ρυθμιστούν θα γίνουν γνωστά και τα υπόλοιπα φιλικά. Ενδέχεται πριν την ανακοίνωση του Όφη να υπάρξει μία ακόμα ανακοίνωση από κάποια άλλη ομάδα. Οπότε μέχρι στιγμής γνωρίζουμε δύο από τους φιλικούς αγώνες, τη Βίλεμ πλέον να τα παίρνουμε χρονικά, την Μπρέντα στις 28 Ιουλίου και τη Βίλεμ την 1η Αυγούστου. Και θα δούμε αν αυτό το φιλικό με τη Βίλεμ την πρώτη μέρα του Αυγούστου θα είναι και το τελευταίο επί Ολλανδικού εδάφους ή αν θα γίνει και κάποιο άλλο μετά, καθώς ακολούθως ο ΟΦ θα μπει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας και στην έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων που ξεκινούν στις 12 Αυγούστου με το Super Cup. Το Super Cup όπως και το Κύπελλο Ελλάδος, τα οποία πλέον έχουν νέα τηλεοπτική στέγη, φεύγουν από την Κοσμοτέ και μεταφέρονται στον όμιλο Sky για τα επόμενα 3 χρόνια, όπου θα είναι ο νέος τηλεοπτικός πάροχος των δύο θεσμών. Οπότε το Super Cup θα το δούμε σε κάποια από τις τηλεοπτικές πλατφόρμες του ομίλου Sky. Πάμε να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα συμπληρώνοντας το πρώτο μισό της εκπομπής. Θα επιστρέψουμε και θα ρίξουμε τη συζήτησή μας και για Mundial και για τα υπόλοιπα θέματα μέχρι και τις δύο που θα είμαστε μαζί, και βέβαια θα διαβάσουμε και μηνύματα που έχουν έρθει. Θυμίζω ότι μέσα από το kretaone.gr, από το πεδίο το οποίο ανοίγεται μπροστά σας, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε, το συζητάμε και το σχολιάζουμε. Διαφήμιση σε λίγο και πάλι εδώ.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να

0: Κλέβεις σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι. Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
1: Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.
2: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Θα επιστρέψουμε 37 λεπτά μετά τη μία, Κρέτα One 102,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 στο μικρόφωνο ο Μάνος Σουριάς, ο Μάνος Σουρουνάκης στη live streaming μετάδοση, ο Αντώνης Τσαπίνος στην επιμέλεια του ήχου. Και με ποδόσφαιρο θα ξεκινήσουμε και το δεύτερο μισό της εκπομπής, όπως κλείσαμε το πρώτο. Με ποδόσφαιρο βέβαια που πλέον, όπως είπαμε, μετράμε για τα καλά αντίστροφα για την έναρξη του εφετινού παγκοσμίου κυπέλου, η στιγμή που περίμεναν να πανταχού τον πλανήτη ποδοσφαιρόφιλοι τα 4 ολόκληρα χρόνια μετά το τελευταίο παγκόσμιο κύπελο. Έρχεται το καινούριο, το νέο, το διαφορετικό, το ξεχωριστό, το ιδιαίτερο, ό,τι χαρακτηρισμό και να του δώσουμε, νομίζω ότι του ταιριάζει απόλυτα. Και έρχεται, μάλλον πριν το παγκόσμιο κύπελο, ήρθε ένα εξαιρετικό βιβλίο από έναν καλό συνάδελφο, τον Νίκο Μποζιονέλο, Μουντιάλ Εμπιστευτικό. Ένα βιβλίο, ένα εξαιρετικό εγχειρίδιο για όλους όσοι ενδιαφέρονται για το τι είναι το ποδόσφαιρο, αλλά ένα παραπάνω συγκεκριμένη διοργάνωση, πέραν των όσων βλέπουμε εμείς τώρα στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, ή άκουγαν οι παλαιότεροι από τα ραδιόφωνα, ή διάβαζαν οι ακόμα πολύ πολύ πολύ παλαιότεροι από τα έντυπα της εποχής. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Νίκο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Νίκο, καλησπέρα από το Ηράκλειο.
1: Καλησπέρα από την Αθήνα.
0: Μήπως βιάστηκες να το βγάλεις το βιβλίο, τι θέλω να πω.
1: Λόγω Τραμπ,
0: Εκτός αν έχεις σκοπό του χρόνου να κάνεις ένα sequel.
1: Γιατί η αλήθεια είναι ότι το sequel παίζει, γιατί είναι αρκετές οι ιστορίες και με τριανταριά που δεν είχα και το χρόνο περισσότερο, αλλά και το χώρο στο βιβλίο, 640 σελίδες φτάσαμε. Για να κατορθώσω να τις βάλω.
0: Γιατί δεν ξέρω, εγώ τουλάχιστον περιμένω, δεν ξέρω εσύ, ότι θα έχουμε πολύ υλικό πέραν του αγωνιστικού από τη συγκεκριμένη διοργάνωση σε αυτές τις πολλές ημέρες που θα κρατήσει μέχρι να μάθουμε ποιος θα είναι ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής.
1: Θα σου πω στο τέλος τον κύριο παγκόσμιο πρωταθλητή για να μην έχεις απορίες. Θέλεις. Λοιπόν, εγώ το πείσει κάτι που μου αρέσει. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι βάσει πρωτοκόλων και βάσει Αμερικής και βάσει Τραμπ, μέχρι στιγμής έχουμε δει αποστολές Σενεγάλης και Ουσμπεκιστάν υποβλήθηκαν σε εξονυχιστικούς, το είπα, ελέγχους.
0: Τη στιγμή που
1: ο διευθυντής της Σομαλία τον απαγορεύτηκε η είσοδος. Ο φωτογράφος της Εθνικής Ιράκ δεν πήρε άδεια εισόδου, αν και είχε βίζα. Χιλιάδες Μαροκινοί, ενώ είχαν πληρώσει εισιτήρια, δεν μπήκανε. Έχουν ανακληθεί εισιτήρια που αγοράστηκαν κανονικά από Ιρανούς, δεν σας θέλουμε. Ο Εμπολό της Ελβετίας, ο καλός επιθετικός, άργησε να μπει λόγω θέματος με τη βίζα. Δηλαδή, τραγικά πράγματα.
0: Πάντοτε, Νίκο, και αυτό θα μας το πεις, φαντάζομαι, και στο αντικείμενο του βιβλίου, πάντοτε τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις διαχρονικά έκρυβαν από πίσω κάποια, να βάλω ή να μην βάλω σε εισαγωγικά τη λέξη, παιχνίδια πολιτικής, οικονομίας, εξουσίας γύρω από όλες αυτές τις διοργανώσεις. Δείχνει ότι η παρούσα διοργάνωση θα πάει σε ένα άλλο επίπεδο αυτή την κατάσταση.
1: Ναι. Μέχρι στιγμής, έτσι, γιατί και για το Κατάρ λέγαμε διάφορα και τελικά η αλήθεια είναι ότι δεν έγινε κάτι. Δηλαδή και ήταν και ένα, δεν σου κρύβω, αρκετά θεαματικό παγκόσμιο κύπελο. Το τι μπορεί να γίνει στην πορεία...
0: Στο Κατάρ περισσότερα τουλάχιστον αυτά τα οποία νομίζω προηγήθηκαν.
1: Προηγήθηκαν, δηλαδή αγωνιστικά και οργανωτικά, όπως και στη Ρωσία, ήταν πολύ καλό το παιδί, δηλαδή, ήταν θεαματικά. Το προηγούμενο ήταν στη Βραζιλία, ήταν λίγο δύσκολο και από θέμα ώρας και από θέμα θεάματος. Και δεν περιμένω να δούμε γκολ και θέαμα πολύ στην Αμερική, μακάρι να διαψευστώ, γιατί Μουντιάλ είναι. Από την άλλη, όσο λιγότερο εμπλακεί ο Τραμπ, τόσο το καλύτερο. Mm-hmm. Και ό,τι είναι, γίνει εκτός γηπέδου, γίνει εκτός γηπέδου. Δεν είναι δηλαδή αρμόδιο ότι η FIFA ούτε ο Ινφαντίνο αν πλακώνονται στους δρόμους. Όπως γίνεται στο Belfast, που κατανοούμε όλους τους λόγους. Έχω την αίσθηση ότι δεν θα δούμε πολλά εκτράπελα τέτοιου είδους.
0: Να σταθούμε όμως λίγο περισσότερο στο βιβλίο. Όπως είπαμε, θα πούμε και τα αγωνιστικά παρακάτω. Διαβάζουμε εξαιρετικές ιστορίες που αποτυπώνουν με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο τις προεκτάσεις που έχει αυτό το άθλημα σε όλους τους τομείς κοινωνίας.
1: Ναι. Ουσιαστικά τι ήθελα να καταγράψω, και είχα αρχείο τεράστιο. Όταν άνοιξα ρε παιδί μου το αρχείο μου, έφτιαχνα αστικά και πέρυσι, και ανοίγω ένα αρχείο που έχω ένα φάκελο με Mundo Stories, σωσμένες ιστορίες στα ελληνικά, στα αγγλικά, στα ισπανικά, διάφορες γλώσσες που γνωρίζω. Εσύ εδώ έχουμε πολύ content, έχουμε πολύ υλικό. Και σκεφτόμενος λίγο κρατώντας τις σημειώσεις πόσες σελίδες μπορεί να βγει εκείνο, πόσες το άλλο, συνειδητοποίησα ότι μπορούσε να γίνει ένα βιβλίο. Όταν επέστρεψα λοιπόν από τις διακοπές, συνεννοήθηκα με την εκδοτική και ξεκίνησα. Το γράψιμο ήταν ούτε 6 μήνες. Mm-hmm. Απλώς ψάχνοντας και μιλώντας με συναδέλφους και τα λοιπά, βρήκε ιστορίες. Είναι ό,τι έχει γίνει σε μουντιάλ και ό,τι επηρέασε έξω από το γήπεδο, είτε σε τελική φάση είτε σε προκριματικά. Mm-hmm. Έχουμε και Στράπελα, έχουμε παίκτη που τον έχει απαγάγει και το καθεστώς το 1974 και με τους Ζαϊρινούς, που από τότε φέτος ξαναπήγαν στο παγκόσμιο κύπελο ως Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό πια. Mm-hmm. Έχουμε το πιο συζητημένο παιχνίδι στην ιστορία του παγκόσμιου κυπέλου που ήταν το Ανατολική-Δυτική Γερμανία. Μια φορά παίξαν σε επίσημο έτσι. Mm-hmm. Και έτυχε να γίνει σε μουντιάλ στην Γερμανία. Mm-hmm. Και να νικήσουν και οι Ανατολικογερμανοί. Και την ιστορία μετά του σκόρερ, ο οποίος παραλίγο τον πυροβολήσουν στο τείχος. Mm-hmm. Οι ιστορίες του Βιδέλα και του Μουσολίνη έχουν επεκταθεί αρκετά. Ο Χίτλερ δεν έχει εμπλακεί σε Μουντιάλ γιατί δεν διοργάνωσε ποτέ Μουντιάλ η Γερμανία. Παρ' όλα αυτά έχει καταθέσει έτσι να οργανώσει το 42. Mm-hmm. Απλώς τότε ο Χίτλερ αντί να περιμένει να κάνει το Μουντιάλ προτίμησε να ξεκινήσει τον πόλεμο και να κυλήσει στο έμαλο τον πλανήτη. Έχω και μια φωτογραφία μέσα από απόκομα σελίδα που μου την έστειλε ο καλός μου συνάδελφος ο Τζιοβάνι. 5 μέρες μετά το Μουντιάλ του 34, το οποίο το ήθελε ο Μουσολίνη και το πήρε, αυτό έγινε το 34, ο κόσμος είναι έξω όλη μέρα στη Ρώμη, έτσι και πανηγυρίζει. Mm-hmm. Μιλάμε σκηνικά ομιλίες Παπαδρέου στο κέντρο της Αθήνας, δηλαδή της Θεσσαλονίκης, Αντρέα. Λοιπόν, και επισκέπτεται τη Ρώμη για πρώτη και τελευταία φορά ο Χίτλερ. Και υπάρχει μια φωτογραφία του στο μπαλκόνι και μου στείλανε ρεπορτάζ μετά που είναι καταγεγραμμένο τριών ημερών. Γιατί βγαίνουν και εφημερίδες κάθε μέρα τότε, mm-hmm. που γράφουν οι ρεπόρτερ ότι ο Μουσολίνη έλεγε στο Χίτλερ «Κοίτα εδώ πέρα πόσο ο κόσμος έχει ξετρελαθεί μαζί μου που πήραμε αυτό το πράγμα που λέγεται Μουντιάλ, εκτός από τους Ολυμπιακούς αγώνες που θα κάνεις το 36, πάρε και εσύ να κάνεις ένα Μουντιάλ».
0: Να αποκτήσεις το λαϊκό όρισμα.
1: Βέβαια. Mm-hmm. Που η ναζιστική Γερμανία ως εθνική ομάδα εμφανίστηκε το 38 με 6 Γερμανούς και 5 Αυστριακούς, την οποία με το ζόρι είχε προσαρτήσει. Υπάρχει και η ιστορία του Σίτελαρ που πέθανε μυστηριωδώς ο τεράστιος αυτός αυστριακός παίκτης. Και αποκλείστηκαν γιατί κάνει ωραία παιχνίδια η μπάλα, θέλω να σου πω, και στο γήπεδο αλλά και στη ζωή. Αποκλείστηκαν από την Εθνική Ελβετίας η οποία είχε αυστριακό προπονητή. Mm-hmm. Τον Κάρλ Ράπαν, έτσι που έγινε μετά και το κύπελο Ράπαν ως γνωστό. Mm-hmm. Και η γεωπολιτική έχει παίξει ρόλο, δηλαδή χωρίς να είναι κανενός η ευθύνη. Είναι μια τρομερή ιστορία το ΣΑΡ. Ενδεχομένως να, εσύ ξέρεις σίγουρα, κάποιοι να έχουν ακούσει τη Σαρμπρίκεν, τη γερμανική ομάδα, έτσι. Mm-hmm. Το ΣΑΡ ήταν μια περιοχή περίπου σαν την Αχαΐα, ας πούμε, η οποία με τότε το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο δεν άνοιγε στη Γερμανία, την ήθελαν οι Γάλλοι, οι σύμμαχοι πλακώνονταν μεταξύ τους αφού η Γερμανία έχει νικηθεί και τελικά μένει ανεξάρτητο κρατήδιο υπό γαλλική διοίκηση. Οι Γάλλοι τι ήθελαν, 5 χρόνια χρόνο είπαν συμμάχους να τους γαλλοποιήσουμε. Mm-hmm. Να τους αφομοιώσουμε. Γιατί ήταν όλοι Γερμανόφωνοι, ήταν Γερμανοί. Mm. Ήταν πολύ πλούσια η περιοχή σε μεταλλεύματα, σε άνθρακα κτλ. Ο Ζιλ Ριμέ, εμπνευστής του Παγκοσμίου Κυπέλου, ήταν τότε και πρόεδρος Γαλλικής Ομοσπονδίας και τους λέει: έχουν μια καλή ομάδα αυτή τη Σαρμπρίκεν, να τη φέρουμε στο γαλλικό πρωτάθλημα. Δεν θα βοηθήσει στο να τους κάνουμε Γάλλους. Το λέω χήμα, αλλά για να το καταλάβει ο κόσμος. Αρνούνται οι γαλλικές ομάδες, βάζουν τη Σαρμπρίκεν στη δεύτερη κατηγορία, η οποία ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα, και μάλιστα χωρίς να βαθμολογείται. Και κάνει 30 νίκες σε 34 παιχνίδια. Και φυσικά, δηλαδή έπαιζε ένα φιλικό κάθε εβδομάδα, μια άλλη ομάδα, δεν τσαμπρίκεν. Μοίραζε 8, 7 κτλ. Στο τέλος της σεζόν, λέει, είναι οι άνθρωποι τσαμπρίκεν, κάνουν έτοιμα επίσημο να ενταχθούν στο γαλλικό πρωτάθλημα κανονικά.
0: Μια γαλλική ομοσπονδία.
1: Η γαλλική ομοσπονδία το απέριψε, ο Ζιλ Ριμέ παραιτήθηκε. Γιατί ο Ζιλ Ριμέ προφανώς ακολουθούσε τις επιταγές της γαλλικής δημοκρατίας. Για να αφομοιωθεί το ΣΑΡ. Τώρα μιλάμε για τέλη δεκαετίας του 40, αρχές δεκαετίας του 50. Και η Σαρμπρίκεν μένει χωρίς πρωτάθλημα και τι κάνει ένα ωραίο καλοκαίρι, το 51, καλεί κάποιες άλλες ομάδες να κάνουν ένα καλοκαιρινό τουρνουά. Τότε ήταν πρωτάκουστο. Πάει η Τούν από την Ελβετία, πάνε η Αούστρια από την Αυστρία. Ήρθε και μια ομάδα τη Λατινική Αμερική, αν θυμάμαι καλά, η Ποταφόκο. Έπαιξαν κανονικά, το κατέκτησε η Σαρμπρίκεν. Και όσοι το παρακολούθησαν, λέει, η ωραία ιδέα αυτή, το 1951. Το 1955 η ιδέα αυτή έγινε πράξη και ονομάζεται Κύπελλο Πρωταθλητριών. Mm-hmm. Κοίτα πώς πάει η ιστορία, έτσι. Mm-hmm. Το ΣΑΡ επίσης, όλα τα χρόνια, μια δεκαετία που ήταν ανεξάρτητο κρατήδιο, έφτιαξε Εθνική Ολυμπιακή Ομάδα με 3 αθλητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ελτσίνκη το 52 και δηλώνει συμμετοχή και στα προκριματικά του Μουντιάλ του 54 στην Ελβετία. Και επειδή, όπως είπαμε, η μπάλα κάνει περίεργα παιχνίδια, έστω στον ίδιο όμιλο με τη Δυτική Γερμανία.
0: Πραγματικά εξαιρετικές, απίστευτες ιστορίες, μέσα από τις οποίες αποτυπώνεται με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο πώς αυτό το άθλημα που, εντάξει, για μας είναι δουλειά μας και το παρακολουθούμε, να πω έτσι, και λίγο πιο βαθιά, αλλά για τον κόσμο που βλέπει είτε ζωντανά είτε από την τηλεόραση ένα 90 λεπτό, 100 λεπτό και θεωρείται όλα τελειώνει εκεί, τι επίδραση έχει σε όλους τους τομείς της κοινωνίας και της ιστορίας πλέον.
1: Αλήθεια. Έχει 71 διαφορετικά κεφάλαια του βιβλίου μέσα, έχει και πιο ανάγραφα. Έχει πάρα πολύ Μαραντόνα. Mm-hmm. Δηλαδή ο τίτλος του κεφαλαίου είναι που στο λέει κάποιος που είμαι άρρωστος Βραζιλίας.
0: Το χέρι του Θεού είναι ξεχωριστό κεφάλαιο στο βιβλίο.
1: Το χέρι του Θεού είναι ξεχωριστό υποκεφάλαιο στο ένα μεγάλο κεφάλαιο, 11.000 λέξεις μου φάγε Μαραντόνα. Γιατί σκέφτομαι το εξής, άμα έβαζες, πώς έχει ρε παιδί μου το NBA αυτή την εικόνα αυτού του μπασκετμπολίστα του παλιού που ξεχνάω πώς το λένε συνέχεια, εάν βάζαμε μια τέτοια μορφή σαν λογότυπο στο Μουντιάλ, ποιο θα βάζαμε? Από το 1930 μέχρι σήμερα, ποιος είναι ένας ο οποίος συνδυάζει το όνομά του απόλυτα με παγκόσμιο κύπελο? Και είναι ο Μαραντόνα, ο οποίος κατέκτησε μόνο ένα, ενώ Πελέ έχει πάρει τρία. Αλλά σε κάθε Μουντιάλ, είτε που αποκλείστηκε το 1998, είτε στα υπόλοιπα που έπαιξε, είτε στο 1994 που έπαιξε με εμάς και τιμωρήθηκε, είτε μετά που ήταν προπονητής, είτε ακόμα και στη Ρωσία που έκανε τα τρελά του στην Κερκίδα, ήταν η νούμερο ένα αναφορά. Έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια. Και ειδικά σε εκείνο το περιβόητο παιχνίδι με την Αγγλία με το χέρι, ακολούθησε το για πολλούς κορυφαίο γκολ το οποίο έχουμε δει, το καλύτερο γκολ το οποίο έχουμε δει σε παγκόσμιο κύπελο.
1: Ναι, ήταν βέβαια και η φάση, αναλύεται σε ένα άλλο κεφάλαιο για την Αργεντινή του Βιδέλα. Προφανώς όλοι έχετε διαβάσει η Αργεντινή 78, η Αργεντινή της δεκτεκτορίας του Βιδέλα, τελεία. Άντε να έχουμε γράψει και μια δεύτερη σειρά. Σκοπός του βιβλίου ποιος είναι? Μαζί με το αθλητικό κομμάτι, το Μουντιάλ, την Αργεντινή κτλ. Να αναφερθεί ποιος ήταν ο Βιδέλα. Ποια ήταν η κατάσταση στην Αργεντινή τότε, πώς ήρθε στην εξουσία, τι έκανε κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ και τι ακολούθησε μετά. Γιατί ο Βιδέλα κάποια στιγμή έπεσε. Και φυσικά κοινή συνισταμένη σε όλα τα καθεστώτα που αναφέρω μέσα είναι ότι δεν τιμωρήθηκε σχεδόν κανείς. Δεν τιμωρήθηκε σχεδόν κανείς. Μπαίναν στις φυλακές, βγαίναν, ο Πινοσέ τα ίδια, ο Βιδέλα τα ίδια κτλ. Ένας από τους λόγους που έπεσε ο Βιδέλα ήταν ο πόλεμος των Φόκλαντ, που η Αργεντινή θεώρησε ότι ετοιμάστηκε σαν λαός και τα γκολ του Ντιέγκο, ειδικά αυτό με το χέρι, ήταν για τον αργεντίνικο λαό η καλύτερη απάντηση. Ναι. Όπως και για τον Νότο της Ιταλίας, το Μουντιάλ των 90, ότι ο Ντιέγκο απέκλεισε την Ιταλία. Δηλαδή να παίζει τώρα η χώρα σου Μουντιάλ στην έδρα σου και εσύ να πηγαίνεις να υποστηρίζεις αντιπάλους. Αυτό είναι στο Αργεντινή Ιταλία των 90.
0: Συγκλονιστικές ιστορίες, εξαιρετικές ιστορίες. Το βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Historical Quest, πώς μπορεί ο κόσμος να το προμηθευτεί?
1: Εγώ θα έλεγα να το παραγγείλετε online, να σας έρθει αμέσως, γιατί με το που πάει στα βιβλιοπωλεία μου συμβαίνει το εξής, εξαντλείται σχεδόν αμέσως. Παιδιά, πατήσαμε το κουμπί για τη δεύτερη χιλιάδα ήδη.
0: Με το Καλονίκο και στις επόμενες.
1: Να είστε καλά. Αν μπείτε Historical Quest ή γκουγκλάρετε Μουντιάλ Εμπιστευτικού, μπορείτε να το παραγγείλετε από παντού και να σας έρθει σπίτι χωρίς άγχος και έννοιες, και πραγματικά στείλτε μου και ένα review μετά. Δεν έχω καλύτερο να σου πω κάτι μάνο μου. Κάθε μέρα που ανοίγω το πρωί τα social media, μηνύματα με φωτογραφία του βιβλίου από κάποιον που τα αγόρασε. Το συνέστημα είναι αδιανόητο. Ναι, δεν το περίμενα.
0: Για να γνωρίσεις τις προσπάθειες. Και πριν κλείσουμε και σας αποχαιρετήσουμε, να πάμε στο καθαρά αγωνιστικό του τρέχοντος Μουντιάλ. Ξεκάθαρα φαβορεί, Ισπανία, Γαλλία, Αργεντινή, Βραζιλία, εντάξει. Θεωρείς ότι θα έχουμε κάποια έκπληξη?
1: Αν έχουμε έκπληξεις, ναι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι το σύστημα διεξαγωγής, πρέπει να το πω λαϊκά, πρέπει να είσαι πολύ άχρηστος για να μην περάσει τα νοκάουτ. Αγωνιστικά πάντα άχρηστος, έτσι. Mm-hmm. Τι εννοώ? Έχουμε φάση το 32, δεν έχουμε μόνο φάση των 16 μετά τους ομίλους. Έχουμε και φάση το 32, γιατί προκρίνονται οι 8 πρώτες, κάθε ομίλο από τις 12, οι 2 πρώτες κάθε ομίλου, συγγνώμη, και 8 καλύτερες τρίτες. Δηλαδή θεωρητικά με μια νίκη και ένα καλό συντελεστή τερμάτων, επειδή μου κάνεις μια νίκη, χάνεις από τους δύο καλύτερους, νικάς τον τελευταίο, το κουρασάω ξέρω εγώ, και έχεις τέρματα 4-5.
0: Κοίταξε, ουσιαστικά Νίκο, είναι η παρούσα διοργάνωση έχει προσφέρει μία επιπλέον φάση από την προηγούμενη.
1: Ακριβώς.
0: Πήγαμε στις 48 ομάδες από τις 32, οπότε ακριβώς σαν να σου δίνουν την ευκαιρία, παίξε λίγο παραπάνω για να πάμε μετά να κάνουμε την κανονική να το
1: πούμε. Πραγματικά δηλαδή, σε κάτι simulations και με δύο ισοπαλίες θεωρητικά περνάς. Με ένα συνδυασμό αποτελεσμάτων από τους άλλους ομίλους, αλλά εγώ σου λέμε μια νίκη σε OK. Όταν θα πάμε στα νοκάουτ, γιατί λίγο οι όμιλοι είναι και πάρα πολλά τα παιχνίδια, θα κουράσουν, είναι και ώρες διαφορετικά, δεν θα δούμε αρκετά παιχνίδια, τι να κάνουμε. Είναι ξημερώματα για την Ευρώπη. Μόλις κάτσει ο χάρτης στο πανόραμα που λέμε και δούμε τα νοκάουτ, συναντιούνται στους 8, ξέρω εγώ, Βραζιλία-Γαλλία, συναντιούνται στους 16 Ισπανία-Αργεντινή. Εκεί θα αρχίσει και ο κόσμος λιγάκι να το καταλαβαίνει και να αρχίσει να προσμένει αυτά τα μεγάλα παιχνίδια, έτσι. Και θέλω να σου πω ότι επειδή με ξέρεις, μ' αρέσει και η στατιστική, όπως περισσότεροι στο χώρο μας, στο αθλητικό κομμάτι, υπήρχαν δύο σερί μέχρι το προηγούμενο Μουντιάλ που δεν είχαν σπάσει ποτέ. Το ένα ήταν ότι η διοργανώτρια δεν χάνει το πρώτο της παιχνίδι ποτέ των ποτών, ακόμα και η συνδιοργάνωση Ιαπωνίας-Κορέας το 2002, ούτε μία έχασε το πρώτο της παιχνίδι, ούτε η άλλη. Και έσπασε με το Κατάρ-Εκουαδόρ 0-2. Θυμάστε την πρεμιέρα του προηγούμενου Μουντιάλ. Το άλλο σερί που δεν έχει σπάσει ακόμα, και μάλιστα μόνο Έλληνας σε εισαγωγικά το έχει σπάσει σε Μουντιάλ και Γιούρο, είναι ότι τα Μουντιάλ και τα Γιούρο τα κατακτά ομάδα με ντόπιο προπονητή. Ποτέ στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου δεν κατέκτησε το Μουντιάλ ομάδα με ξένο προπονητή.
0: Σωστά, το είχαμε σχολιάσει στις προηγούμενες εκπομπές. Πολύ σωστά.
1: Μπράβο, και στο Γιούρο το κατέκτησε μόνο η Ελλάδα με τον Χέγκερ. Λοιπόν, ποια τα φαβορί έχουν ξένο λοιπόν. Η Βραζιλία του Αντσελότη και η Αγγλία του Τούχερ.
0: Ο Τούχερ με την Αγγλία. Είναι και ο Μπιέλσεν και ο Ποκετίνο, αλλά όχι με φαβορί, με ακλόνητα φαβορί. Πιστεύω να δούμε καλούς αγώνες. Η έκπληξη, αν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε κάποια έκπληξη, περιμένεις. Γιατί νομίζω ότι σε κάθε διοργάνωση είναι μια ομάδα που δεν την είχαμε στις πρώτες σκέψεις για διάκριση. Τη βλέπουμε να ξεχωρίζει.
1: Κοίταξε. Να σου πω ότι έχω πολύ καλή άποψη για τη Βοσνία και την Αυστρία. Καλά για την Ορβηγία του Χάλαντ, ίσως είναι και μεγάλη πίεση και να μην τα καταφέρει. Το Μεξικό έχει καλή ομάδα, αλλά θέλω να τους δω λίγο απόψε. Θεωρώ ότι η Σκωτία για πρώτη φορά στην ιστορία της θα περάσει τα νοκάουτ. Έχει πάει 8 φορές μου, δεν πέρασε ποτέ τον όμιλο η Σκωτία. Έτσι, τρομερό. Ποτέ στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλων. Με Μαρόκο, Αϊτή, Βραζιλία. Δεν θα ρίξει τρία μπαλάκια στην Αϊτή να περάσει. Αυτό που λέγαμε. Αυτό που λέγαμε πριν.
0: Και
1: πιστεύω πάρα πολύ σε αυτή την τουρκική γενιά και η Τουρκία από όταν πάει ρε παιδί μου Μουντιάλ Γιούρο τελική φάση, που ξέρεις μπορεί να λείπει χρόνια, ξαφνικά εμφανίζεται και κάνει μια τρελή πορεία όπως το 2002 πήγε στο μικρό τελικό. Έτσι,
0: και σκοπιά, και η Τουρκία ήταν σημαντικό χρονικό διάστημα των απουσιών της από Μουντιάλ και οι επιστροφές έτσι δίνουν την.
1: Βέβαια. Και δύο ευρωπαϊκές χώρες, το Ιράν το εκτιμώ πάρα πολύ αγωνιστικά, αν κλείσουν τα αυτιά τους
0: λιγάκι σε όλα αυτά που γίνονται. Κατάσταση που κρατεί με το Ιράν.
1: Αν κλείσουν τα αυτιά τους, παιδιά, δώσανε, επειδή έχω δει πάρα πολύ προβληματικά ασιατική ζώνη, το Ιράν έχει τρομερή ομάδα. Mm-hmm. Τρομερή, δηλαδή, και ήταν και πολύ μεγάλος ανταγωνισμός στη ζώνη. Εάν κλείσουν τα αυτιά τους και δεν επηρεαστούν οι παίκτες από όλα αυτά και παίξουν μπάλα, το Ιράν μπορεί να προχωρήσει και αυτό που λέμε πρέπει να δώσει απαντήσεις και στο γήπεδο.
0: Θα τους αφήσουν, λέω εγώ τώρα.
1: Και αυτό και επίσης δύο χώρες. Δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου παραδοσιακές σχολές που δεν τις υπολογίζει κανείς, ίσως ακριβώς γι' αυτό μπορεί να πάνε καλά. Η μία λέγεται Ολλανδία, που την περίμενα, φίλε, την είχα ποντάρια για κατάκτηση Euro. Είχε κατάκτηση Μουντιάλ τα τελευταία δύο και έγιναν τα πάντα για να αποκλειστεί, έτσι. Μέχρι και ο Φαν Μπάστερ βγήκε και είπε ότι υποστηρίζω Βραζιλία στο Μουντιάλ. Δηλαδή, ούτε ο Φαν Μπάστερ δεν στέκεται σε αυτή την εθνική Ολλανδία και ίσως τώρα με λιγότερη πίεση οι Ουράνιοι να κάνουν κάτι καλό. Πάνε, βέβαια, μέχρι την οκτάδα κάτι. Και ακόμα περισσότερο, χωρίς να μου είναι συμπαθείς σαν εθνική ομάδα, η Γερμανία μετά τις δύο σφαλιάρες τα τελευταία δύο μουντιάλ δεν πέρασε από τον όμιλο και η Γερμανία, που σε όλα τα μουντιάλ ήταν τουλάχιστον οκτάδα, έχω την αίσθηση ότι επειδή άλλαξε με
0: τον
1: πονητή και με ρόστερ και νεανική ομάδα, ότι μπορεί να κάνει πράγματα. Και το 14 που το πήρε, δεν την περίμενε κανείς έτσι. Δεν υπολόγισε κανείς. Τη Γερμανία την υπολόγισε γιατί είναι παραδοσιακή δύναμη. Πάει οκτάδα, πάει τετράδα. Δεν υπολόγισε κανείς τη Γερμανία.
0: Σωστά. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μουντιάλ ευχαριστητικό.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Ένα εγχειρίδιο που θα μας δώσει πολύ υλικό για σκέψη, για συζήτηση. Αποτέλεσμα αυτής της εξαιρετικής δουλειάς σου. Καλό τάξιδο, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Καλή συνέχεια. Τώρα βλέπω ότι είμαστε και 58. Που σημαίνει ότι σώθηκε ο χρόνος μας, δεν έχουμε τώρα χρόνο δυστυχώς ούτε για τα μηνύματα ούτε για κάτι περισσότερο. Οπότε εδώ κάπου μπορούμε να σας αποχαιρετήσουμε. Θεού θέλοντος, κύριε Επιτρεπόντος, θα είμαστε και πάλι αύριο μαζί, λίγο μετά τη μία. Και αύριο το Μουντιάλ, όπως ξαναλέω, κάθε μέρα θα είναι ένα σημαντικό κομμάτι της εκπομπής. Στις 8 το βράδυ, λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι πρόκειται να γίνει σε αυτή την πρώτη αναμέτρηση, το Μεξικό με την Νότια Αφρική, για να πάρουμε έτσι μια πρώτη γεύση. Δεν είναι πολλές οι αναμετρήσεις που θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε ζωντανά, είναι όμως πάρα πολλοί αγώνες που θα μας δώσουν πάρα πολύ υλικό για συζήτηση. Από τον Μάνο Σουριάπτα στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στην ρύθμιση του ήχου, τον Μάνο Τσουρουνάκη στη live stream μετάδοση. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
8: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
9: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 7244 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
10: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
11: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: Creta One 102,3.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Στο μικρόφωνο η Μαρία Ορφανάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Μάνος Τσουρνάκης. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη για την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη με τη συμμετοχή του Υπουργού Μετανάστευσης Στάνου Πλεύρη, της Περιφέρειας και των Δημάρχων του Νομού Ηρακλείου. Στο επίκεντρο βρέθηκε η αναζήτηση χώρου για την προσωρινή δομή φιλοξενίας μετά τις έντονες αντιδράσεις για Μαλάδες και Καρτερό. Το Υπουργείο ζητά άμεση λύση προειδοποιώντας ακόμα και με επίταξη ακινήτου εάν δεν υπάρξει συμφωνία. Στο μεταξύ, στην ανάγκη να υπάρξει ουσιαστική διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες για το ζήτημα της φιλοξενίας μεταναστών στο νησί, υπογράμμισε ο Στέλλος Μπουριάς, μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Ο Περιφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής, αναφερόμενος στις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη δημιουργία δομής φιλοξενίας, τόνισε ότι το μεταναστευτικό αποτελεί ευρωπαϊκό ζήτημα και όχι μόνο πρόβλημα της Κρήτης ή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
1: Κοιτάξτε, δεν μπορεί να αφήσουμε σε αυτές τις πτυχές ότι και να είναι σε αυτές τις απάνθρωπες συνθήκες. Ένα αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, το πρόβλημα δεν είναι καθεαυτό. Το πρόβλημα καταρχάς δεν αφορά μόνο την Κρήτη ή μόνο την Ελλάδα. Είναι καθαρά ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα που θα έπρεπε να έχει πάρει εδώ και πάρα πολύ καιρό πρωτοβουλίες η κυβέρνηση, η επίλυση του ζητήματο στηρίζει, δηλαδή να σταματήσουν οι ροές. Πράγμα που δεν έχει κάνει τίποτα ή αυτά που έχει κάνει δεν έχουν αποδώσει σε τίποτα. Άρα λοιπόν το ζήτημα είναι να σταματήσουν αυτές οι ροές και σε αυτό την αποκλειστική ευθύνη την έχει και η πολιτεία, το ενέχει το Υπουργείο που θα επαναλάβω όλο αυτό τον καιρό είναι τελείως απόν και δεν μπορεί να έρχεται ο Υπουργός και με το αποφασίζομαι και διατάσσομαι να θέλει να περάσει την οποιαδήποτε άποψή του. Αυτό θα πρέπει να γίνει με διαβούλευση, των τοπικών κοινωνιών, μέσω των Δήμων, μέσω της Περιφέρειας, όπου πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του Υπουργός, να έρθει να το ξεκαθαρίσουμε. Γίνεται λοιπόν τώρα μια τηλεδιάσκεψη. Όταν θα ενημερωθώ και εγώ, θα είστε και εσείς μια ανάλογη ενημέρωση.
0: Την ίδια ώρα αντιδράσεις προκαλεί και στους αθανάτους Ηρακλείου το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής φιλοξενίας μεταναστών στην πρώην βιομηχανία Σκουλούδη. Κάτοικοι και φορείς εκφράζουν την αντίθεσή τους επικαλούμενοι ζητήματα ασφάλειας, πυροπροστασίας και καταλληλότητας του χώρου. Με ψήφισμα προς Περιφέρεια και Δήμο ζητούν να εγκατελειφθεί ο σχεδιασμός, ενώ δηλώνουν έτοιμοι να κινηθούν νομικά εάν προχωρήσει η διαδικασία. Αλλάζουμε θέμα. Κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας και με αστραπιές κινήσεις μεταφέρθηκαν λίγα λεπτά πριν από τις 2 μετά το μεσημέρι στα δικαστήρια Ηρακλείου οι τρεις άντρες που συνελήφθησαν για την υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Πρόκειται για έναν 57χρονο, έναν 32χρονο και έναν 59χρονο που συνελήφθησαν χθες Τετάρτη για θανατηφόρα σωματική βλάβη και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Στο μεταξύ, δεν θέλαμε μία σύλληψη πάθηση θυσία, αλλά ένα αποτέλεσμα που να στηρίζεται σε σοβαρά και αδιάσυστα στοιχεία, δηλώσει μιλώντας νωρίτερα στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και στην Αντιγόνη Ανδράκη ο δικηγόρος της οικογένειας του Αλέξανδρου Δασκαλάκη Γιώργος Θιακάκης. Όπως σημείωσε, μέχρι να μελετηθεί η δικογραφία δεν μπορούν να γίνουν εκτιμήσεις, ενώ υπογράμμισε ότι οι αρχές οδηγήθηκαν στην υπόθεση μέσα από συνδυασμό ενδείξεων και όχι υποθέσεων. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε νωρίτερα ο κύριος Θιακάκης.
2: Είναι από τις λίγες περιπτώσεις που πραγματικά για έναν άνθρωπο η τοπική κοινωνία έχει να πει μόνο θετικά λόγια. Έχει πονέσει πάρα πολύ και αυτό με έχει αγγίξει και εμένα. Όχι ότι η ανθρώπινη ζωή δεν είναι πάντα άξια και θα πρέπει να την προστατεύουμε με κάθε τρόπο και κανείς δεν έχει δικαίωμα να την αφαιρεί. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση του Αλέξανδρου Δασκαλάκη αυτό που έχει κάνει εντύπωση σε όλους είναι το ότι όλοι οι άνθρωποι που τον γνώριζαν είχαν να πούν μόνο θετικά πράγματα, παρότι ασχολείται με τα κοινά. Δεν είχε αντιπαλότητες, ήταν συμπαθής, ήταν ήπιον τόνων και αυτό πραγματικά από τότε που ακούστηκε η απώλεια αυτού του ανθρώπου ένιωσαν ένα κομμάτι να χάνει η περιοχή, όσοι τον γνώριζαν και λοιπά, και δεν μπορώ να φανταστείτε πόσοι άνθρωποι με συναντάνε κάθε μέρα που τον γνώριζα, τον είχαν ακούσει και μου λέγανε και πρέπει αυτός ο άνθρωπος να δικαιωθεί και πρέπει να λυτρωθεί αυτό, γιατί έχουμε όλοι πονέσει και κάνετε ό,τι μπορείτε και λοιπά. Εγώ δεν τους έλεγα ότι αυτό ασφαλώς είναι ενδιαφέρον της οικογένειας και λοιπά, αλλά είναι κυρίως αντικείμενο το οποίο θα πρέπει
3: να αναφερθεί
2: η αστυνομία να το και θα πρέπει η αστυνομία να κάνει τις ενέργειες, γιατί μόνο εκείνη μπορεί να προβλήσει εκείνες τις πράξεις και τις ανακριτικές πράξεις κλπ. Που χρειάζονται για να εξηγνιαστεί. Το μόνο σίγουρο που εξ αρχής γνώριζαν στην οικογένεια είναι ότι γιατί έχοντας πάει στο νοσοκομείο και γνωρίζοντας τι έχει υποστεί και τι είναι σωματικές βλάβες, ότι όλο αυτό δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα ενός ατυχήματος, μιας πτώσης από τη μηχανή ή ότι χτύπησε το κεφάλι του κατά λάθος κάπου. Γιατί ήταν η φύση των πληγμάτων τέτοια και των τραυμάτων, τα οποία συνηγορούσαν
3: ότι δεν ήταν ένα απλό χτύπημα.
2: Ναι, ήταν ότι ήταν εγκληματική ενέργεια, ήταν τα χτυπήματα τέτοια κλπ. Στη συνέχεια, με την πίεση της οικογένειας και εμάς, η υπόθεση ανατέθηκε, έφυγε από το τοπικό αστυνομικό τμήμα και πήγε στην ασφάλεια Ηρακλείου, οι οποίοι οι άνθρωποι είναι και πιο ειδικοί και έχουν και τους τρόπους στα μέσα, την εμπειρία, την γνώση για να χειριστούν μια υπόθεση και να τη φέρουν εις πέρας. Αυτό πραγματικά έγινε με την επιμονή και την πίεση και της οικογένειας, αλλά και μετά το ενδιαφέρον της αστυνομίας, η οποία προφανώς προέβη σε ενέργειες κατάλληλες και προσήκουσες για να μπορεί να οδηγήσει σε κάποιο αποτέλεσμα.
0: Ο διοικητής του νοσοκομείου Ρεθύμνου Γιώργος Παπακουσταντής, μιλώντας στο Κρέταον 102,3 και στην Αντιγόνη Ανδρεάκη, ανακοίνωσε συνεργασία με τη Μητρόπολη Ρεθύμνης για δωρεάν προσωρινή στέγη σε γιατρούς, νοσηλευτές αλλά και συγγενείς ασθενών. Η φιλοξενία θα παρέχεται στο χώρο Θεομήτερο, δίνοντας λύσεις στο έντονο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι υγειονομικοί που μετακινούνται στο Ρέθυμνο μέχρι να βρουν μόνιμη κατοικία. Την ίδια ώρα, όπως σημείωσε, η πρωτοβουλία διευκολύνει και οικογένειες ασθενών από την επαρχία που δυσκολεύονται να καλύψουν το κόστος διαμονής. Πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε ο κύριος Παπακουσταντής.
4: Γνωρίζω ανθρώπους εδώ στο Ρέθυμνο και γιατρούς που έχουν έρθει δικαιωμένους, οι οποίοι έχουν βρει σπίτια και καλά και ωραία, και απλά είναι λίγο έξω από το Ρέθυμνο. Δηλαδή είναι στα 3 χιλιόμετρα, στα 4 χιλιόμετρα. Αυτό είναι μέσα, ίσως έχουμε άλλα λόγω του τουρισμού, και δεν νομίζω μόνο το Ρέθυμνο, είναι και άλλες πόλεις σε αυτή την κατάσταση, που έχουν καταφέρει και έχουν βρει κατοικία, απλά είναι στα προάστια, το πούμε έτσι, ή σε κάποια χωριά που είναι ακριβώς δίπλα στο Ρέθυμνο. Προφανώς υπάρχουν προβλήματα, αλλά όπως πολύ σωστά το θέσα στην αρχή, αυτά τα προβλήματα είναι σε όλο το δημόσιο τομέα. Ναι. Και μάλιστα σε εκπαιδευτικούς και αστυνομικούς, οι οποίοι μισθολογικά είναι πολύ χαμηλότερα από τους γιατρούς, για παράδειγμα, νομίζω ότι είναι και εκεί έντονο το πρόβλημα.
3: Είναι διανόητο. Δηλαδή το αφήναμε να το παρατηρούμε όλα αυτά τα χρόνια. Έχει φτάσει στην απόλυτη κορύφωση και οδηγεί και σε τραγελαφικές καταστάσεις. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που αυτή την ώρα μοιράζονται σπίτια, άλλοι κοιμούνται στα αυτοκίνητα, ειδικά προς το τέλος της λήξης κάθε χρονιάς, που αυτά τα ακίνητα πάνε προς τουριστική εκμετάλλευση. Γίνονται φοβερά πράγματα που τα διαβάζουμε καθημερινά ή και άλλα τόσα που δεν βλέπουν το φως ημέρας. Εδώ όμως, επειδή μιλάμε και για τον πολύ ευαίσθητο χώρο της υγείας, κύριε Παπακοσταντή, εγώ θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία και στο επίπεδο των εργαζομένων και των ασθενών.
4: Έτσι, ακριβώς. Και τονίζω ότι τώρα έγινε το μνημόνιο για τρεις λόγους κυρίως. Αφενός, για να πάρει μια δημοσιότητα και να λειτουργήσει ως μια ένεση προσέλκυσης γιατρών και νοσηλευτών στο νοσοκομείο, ειδικά τώρα που είναι σε εξέλιξη μια προκήρυξη 11 θέσεων γιατρών και η προκήρυξη είναι στον αέρα μέχρι 17 του Ιουνίου. Το δεύτερο είναι ότι μπαίνουν κανόνες, δηλαδή η φιλοξενία προφανώς γίνεται κάποιο κανόνα, δεν μπορεί να κάνει καθένας ό,τι θέλει, μπορεί να τουλάχιστον να σέβεται το χώρο στον οποίο φιλοξενείται. Και το τρίτο, να αναδειχθεί αυτή η πρωτοβουλία της Εκκλησίας, η οποία τονίζω ούτως ή άλλως γινόταν. Δηλαδή και χωρίς μνημόνιο, όταν χρειαζόμαστε κάτι, θα έπαιρνα το σεβασμιότατο και μπορούσα να μας λύσει το πρόβλημα. Δεν είχαμε δηλαδή...
3: Τώρα έγινε και πιο, σε πιο επίσημη πλατφόρμα.
4: Πιο επίσημο, ακριβώς.
0: Σε οριακή κατάσταση λειτουργεί σήμερα το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, καθώς δεν υπάρχει ούτε ένα διαθέσιμο κρεβάτι και η πληρότητα αγγίζει το 102%. Ο πρόεδρος των εργαζομένων, Δημήτρης Βρύσαλης, περιγράφει στο cretaone.gr εικόνα σφιχτικής πίεσης σε κλινικές και προσωπικό, με συνεχείς ελλείψεις και εξαντλητικά ωράρια. Οι εργαζόμενοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, ζητώντας άμεση ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Σε νέα τροχιά μπαίνουν παγωμένα έργα και επενδύσεις μέσα από τη συνεργασία Υπουργείου Πολιτισμού, ΤΕΤΑ και Βουλευτών Ηρακλείου για την πλήρη αξιοποίηση του αρχαιολογικού κτηματολογίου. Το ψηφιακό σύστημα παρουσιάζεται ως εργαλείο που μπορεί να μειώσει τη γραφειοκρατία και να επιταχύνει τις αδειοδοτήσεις, δίνοντας άμεση πρόσβαση σε κρίσιμα γεωχωρικά δεδομένα. Όπως τονίζεται, στόχος είναι η διαφάνεια και η άρση των χρόνιων καθυστερήσεων που φρέναραν την ανάπτυξη στην Κρήτη. Ο πρόεδρος του Σωματείου των Επιχειρήσεων Εκμίσθωσης Οχημάτων ΒΑΝ, Γιάννης Καραμαλάκης, ανακοίνωσε μέσω του ΚΡΕΤΑΟΑΝ 102,3 την προσφυγή στο στέκατα της νέας ρύθμισης για τον κλάδο, κάνοντας λόγο για άνηση μεταχείριση της κρίσης και περιορισμού στη λειτουργία των επαγγελματιών. Την ίδια ώρα προειδοποίησε και κλιμάκωση αντιδράσεων μέσα στην τουριστική περίοδο, αν δεν υπάρξει παρέμβαση της πολιτείας. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
5: Αν ήθελα να οριοθετήσω ένα εχθρό στην παρούσα φάση, δεν θα ήταν αυτός ο επαγγελματίας, ταξιτζής, να το πούμε έτσι, ο οποίος παλεύει αυτούς καθημερινά για τη διαβίωσή του. Εμένα αυτή τη στιγμή, βασικά ανέκαθεν, ήταν η πολιτεία. Η πολιτεία όπου θέσπισε ένα επάγγελμα, το αδειοδότησε, με ρίμνησε να φτιάξει κάποιους νόμους όπως εκείνη έκρινε, δεν θα το κρίνω εγώ. Παρ' όλα αυτά όμως, εμείς αδειοδοτηθήκαμε, έχουμε υποχρεώσεις, πληρώνουμε φόρους. Απ' την άλλη όμως, η ίδια η πολιτεία δεν μας δίνει το δικαίωμα να εργαστούμε σωστά και σε ένα πλαίσιο το οποίο να είναι λογικό. Για να μην σας μπερδεύω και να έρθουμε στο θέμα μας. Από το 23 δημιουργήθηκε ο Σύλλογος του Ηρακλείου. Ο Σύλλογος του Ηρακλείου από την πρώτη στιγμή σήκωσε τα μανίκια με σκοπό να μπορέσει να ρυθμίσει και να διεκδικήσει όρους. Έτσι, με σκοπό να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό το κομμάτι σωστά. Ορθολογικά, τίμια. Από εκεί όμως ύστερα, κάναμε τα ραντεβού μας, πήγαμε στο Υπουργείο, μιλήσαμε τον Υπουργό, τον εκάστοτε Υπουργό, γιατί έχουν αλλάξει.
3: Έχετε συναντηθεί με τον τέταρτο, είναι αυτός που συζητάτε τώρα.
5: Ναι. Ο κύριος Κότσιρας τώρα θα είναι ο τέταρτος που θα συναντήσουμε.
3: Μετά και τον κύριο Κυριανάκη, ναι.
5: Ακριβώς, οπότε ο ένας πίσω από τον άλλο πετούσε τον μπαλάκι, πετούσε την καυτή πατάτα. Καυτή πατάτα, κύριε Αντιγόνη. Δεν υπάρχει άλλη λέξη να υιοθετήσουμε αυτό το πρόβλημα. Mm-hmm. Καυτή πατάτα. Τέλος πάντων, στο γεγονός, μετά από πάρα πολλές συζητήσεις και με ένα νομοσχέδιο το ερανιστικό, το αποκαλούμενο ερανιστικό, το οποίο το συζητούσαν πάρα πολλοί φορείς και κλάδοι, καταλήξαμε σε κάποιες ανακοινώσεις αποφάσεις.
0: Σε εξέλιξη βρίσκεται από τα ξημερώματα ευρείας κλίμακας σε αστυνομική επιχείρηση στα Χανιά, με ελέγχους σε σημείο που είχαν στηθεί προσωρινοί καταβλισμοί σε διάφορες περιοχές της πόλης. Στην επιχείρηση συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, ενώ συνδρομή παρέχει και ο Δήμος Χανίων με συνεργεία καθαριότητας και αποκατάστασης των χώρων. Οι έλεγχοι εντάσσονται στο σχεδιασμό ενίσχυσης της αστυνόμευσης του νησιού. Στη δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια και όχι για ατύχημα. Ο κύριος Σαμαράς ανέφερε πως είχε μιλήσει τηλεφωνικά με τον πρώην Υπουργό λίγες ώρες πριν το θάνατό του, περιγράφοντας τον σε άριστη φυσική και πνευματική κατάσταση. Την ίδια ώρα χαρακτήρισε αδιανόητη την αρχική αρχιοθέτηση της υπόθεσης και τόνισε ότι η αλήθεια έπρεπε να διερευνηθεί σε βάθος. Την ανησυχητική αύξηση της εργασίας ανηλίκων στην Κρήτη ανέδειξε μιλώντας στο ΚΡΕΤΑ ΟΑΝ 102,3 ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, Στέλιος Μποριάς. Ο κ. Μποριάς ανέφερε ότι τα στοιχεία δίνουν εκρηκτική άνοδο του φαινομένου, καθώς στο Ηράκλειο είχαν δηλωθεί 292 περιστατικά εργασίας ανηλίκων πριν από 5 χρόνια, ενώ το 2025 ο αριθμός έφτασε τα 1.600 περιστατικά. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου κάνει λόγο για ένα σοβαρό κοινωνικό ζήτημα που εξαπλώνεται σταδιακά σε όλη τη χώρα. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
6: Έχει πάρει τραγικές διαστάσεις, ιδιαίτερα στην Κρήτη. Μόνο να καταλάβουμε ότι πριν 5 χρόνια οι επίσημες άδειες για να δουλέψει ένας ανήλικος, για να καταλάβουν οι ακροατές, υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο που επιβάλλεται να δώσει άδεια να πάρει άδεια από την επιθεώρηση εργασίας. Οι επίσημες άδειες λοιπόν που είχαν δοθεί πριν 5 χρόνια ήταν περίπου στις 292, τώρα έχουν φτάσει από 1.600 στην περιοχή του Ηρακλείου.
3: Δεν σας άκουσα καλά, έκανε μία διακοπή. Είπατε πριν από 5 χρόνια 292, ενώ σήμερα.
6: έχουν ξεπεράσει τις 1600 μόνο στο Ηράκλειο, όχι σε όλη την Κρήτη, μόνο στο Ηράκλειο. Άρα έχει πάρει τρομακτικές διαστάσεις. Εμείς αυτό που λέμε σαν εργατικό κέντρο να ξεκαθαρίσουμε, γιατί το πρόβλημα ξεκινάει στο γεγονός ότι τα νοικοκυριά βρίσκονται σε τραγική οικονομική κατάσταση και κακά τα ψέματα τα ανήλικα δεν βγαίνουν όπως ίσως παλιότερα για να ψηθούν στο χώρο εργασίας που λέγαμε παλιά, αλλά βγαίνουν καθαρά για να ενισχύσουν τον οικονομικό προϋπολογισμό. Άρα λοιπόν αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει τουλάχιστον αυτή η νομοθεσία που παραβιάζει υπόψη τις διεθνές συμβάσεις που έχει υπογράψει η χώρα μας, και για να καταλάβουν και οι ακροατές, οι διεθνείς συμβάσεις απαγορεύουν την απασχόληση στα 15 χρόνια. Δηλαδή επιτρέπουν μόνο 16 και 17 ετών ένα ανήλικο να μπορεί να εργαστεί. Ναι. Στη χώρα μας επιτρέπονται και τα 15 χρόνια, παραβιάζοντας διεθνείς λοιπόν συμβάσεις. Το Υπουργείο, η κυβέρνηση δίνει άδειες ακόμη και σε 15 χρόνια.
0: Στα δικαστήρια οδηγήθηκε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται για συμμετοχή στη Χαμάς και προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης κατά Ισραηλινών στόχων. Σύμφωνα με τις αρχές, είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή εκρηκτικών στη Μαλαισία και φέρεται να είχε προμηθευτεί υλικά μέσω διαδικτύου για κατασκευή βόμβας. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, σύμφωνα με όσο ανέφερε στο Κρέτα Ουάν 102,3 ο πρόεδρος Logistics Νεκτάριος Κανακαράκης. Όπως είπε, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στην ενέργεια και τη στέγαση, με τα ενίκια να επιβαρύνουν σημαντικά τα νοικοκυριά. Την ίδια ώρα εκτίμησε ότι το φετινό καλοκαίρι θα είναι πιο δύσκολο για πολλούς πολίτες λόγω του αυξημένου κόστους διακοπών και μετακινήσεων. Πάμε να ακούσουμε το όσα δήλωσε στο Κρέτα Ουάν 102,3 ο κύριος Κανακαράκης.
3: Μια εικόνα. Τι εικόνα έχετε εσείς?
7: Ναι, κοιτάξτε, ο δείκτης τιμών κατανοητή του μήνα Μαΐου του 2026 με το αντίστοιχο, αν θέλετε, δείκτη του Μαΐου του 2025 έχει μια αύξηση περίπου στο 2,5%, όχι περίπου, 2,5% ακριβώς. Ο πληθωρισμός ανέβηκε στο 5,2%, είχαμε να δούμε τέτοιο πληθωρισμό πάνω από 3 χρόνια. Και αυτό γιατί οφείλεται στα καύσιμα, λόγω της άναξης και του πολέμου στην Μέση Ανατολή, και το βέβαιο, όπως βλέπετε και σήμερα με τις σημερινές εξελίξεις, υπάρχει μια όχι τόσο σίγουρη κατάσταση ότι θα υπάρχει μια καλή έκβαση και θα κλείσει ο πόλεμος. Άρα η αύξηση στα καύσιμα επέφερε αυξήσει στην ενέργεια. Και βέβαια για άλλους λόγους έχουν ανέβει οι τιμές στα ενίκια, το κόστος κατασκευής των οικοδομικών υλικών έχει ανέβει περίπου 15-20% ακόμα και στα μοτικά υλικά, άρα αυτό κάνει μια αγορά πρώτης ή δεύτερης κατοικίας πάρα πολύ δύσκολη. Και επίσης έχουν ανέβει και τα στεγαστικά επιτόκια των τραπεζών, και βέβαια αυτά έχουν συμπαραστήρει λόγω και των πολλών οικοπαίδων που ζητούνται σε αποθηκευτικές μονάδες, έχουν συμπαραστήρει τα ενίκια να έχουν ανέβει και λόγω και της έλλειψης, αν θέλετε, κατοικίας, έχουν ανέβει σε ένα τρομακτικό βαθμό, θα έλεγα. Και το λέω τρομακτικό γιατί τέτοιες αυξήσεις έχουμε να τις δούμε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Οι αυξήσεις δεν περιορίζονται πλέον στα τρόφιμα, κύριε Αρφανάκη. Αυτά θα ήθελα να το διευκρινίσω.
3: Ναι.
7: Ή στο κρέας, που μάλιστα έχω και κάποια νέα να σας πω πάνω σε αυτό. Περιορίζονται πιο πολύ σε αυτά που σας είπα. Και αυτό δείχνει, αν θέλετε, κύριε Στάτη.
0: Η Νέα Δημοκρατία άνοιξε τον κύκλο των υποψηφιωτήτων για τις εκλογές του 2027 με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι υποψήφοι θα είναι ο Δημήτρης Παπαστεργίου στα Τρίκαλα, ο Νίκος Παπαϊωάννου στην Πρώτη Θεσσαλονίκης και η Αλεξάνδρας Δούκου στην Πρώτη Αθηνών. Ο Αλέξανδρος Διαμαντόπουλος, τέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μιλώντας στο Κρέτα Ουάν 102,3 και στο Γιάννη Ραψομανίκη, άσκησε κριτική στο Πασό, κάνοντας λόγο για χαμένη ευκαιρία να ηγηθεί της κεντροαριστεράς, ενώ αναφέρθηκε στον Αλέξη Τσίπρα ως κεντρικό πολιτικό πρόσωπο του προοδευτικού χώρου. Όπως είπε, το κενό εκπροσώπωσης στην κεντροαριστερά επιχειρεί να καλύψει ο νέος πολιτικός φορέας, ο οποίος, όπως υποστήριξε, θα λειτουργεί με συμμετοχικά χαρακτηριστικά και ψηφιακή διαβούλευση για την διαμόρφωση πολιτικών θέσεων. Ο κύριος Διαμαντόπουλος σημείωσε ότι η Ελλάς απευθύνεται σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις χωρίς αποκλεισμούς, αφήνοντας ανοιχτό το κάλεσμα συμμετοχής, ενώ εξέφρασε αισιοδοξία ότι μπορεί να αποτελέσει καταλήτης στις πολιτικές εξελίξεις. Συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ, οι οποίοι εξετάστηκαν στα μαθήματα ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία 2 και ναυτικές μηχανές. Από τις 24 Ιουνίου ξεκινάει η καταβολή του έκτακτου επιδόματος παιδιού ύψους 150 ευρώ ανά παιδί, με τις πληρωμές να ολοκληρώνονται ως το τέλος του μήνα. Δικαιούχοι είναι περίπου 8 στις 10 οικογένειες χάρη στα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε νέα επικίνδυνη φάση περνά η ένταση στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν νυχτερινές επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν και την Τεχεράνη να απαντά με πυράβλους και ντρόνς κατά αμερικανικών βάσεων σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Παρά την κλιμάκωση, διπλωματικές επαφές συνεχίστηκαν με τη Μεσολάβηση, Κατάρ και Πακιστάν, ενώ χώρες της περιοχής ανέφεραν αναχαιτήσεις και προληπτικά μέτρα ασφαλείας. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ συνεχίζει επιχειρήσεις στον Λίβανο, με τον ΟΗΕ να προειδοποιεί για αυξημένο κίνδυνο γενικευμένης ανάφλεξης. Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια έμεινε χωρίς εξωτερική ηλεκτροδότηση κατά τη διάρκεια της νύχτας μετά από πλήγμα σε εφεδρικό υποσταθμό, όπως ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας. Στα αθλητικά νέα της ημέρας, καταγιστικές οι εξελίξεις στο τμήμα του μπάσκετ όφι. Με ανακοίνωσή της η απερχόμενα διοικούσα επιτροπή τόνισε πως δεν υπέβαλε παρέτηση, αλλά η διοίκηση του ερασιτέχνη ήταν αυτή που θέλησε την πάυση της μεταξύ τους συνεργασίας. Λίγη ώρα αργότερα, με δική του ανακοίνωση, ο ερασιτέχνης όφι τόνισε μεταξύ άλλων έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου για να αλλάξει σελίδα το τμήμα του μπάσκετ, να δούμε κάποια στιγμή αθλητές της Ακαδημίας του Συλλόγου που μετράει 500 παιδιά να φοράνε τη φανέλα και να δημιουργήσουμε μία βάση για τα επόμενα χρόνια. Την ερχόμενη εβδομάδα θα έρθει στο Ηράκλειο για τις τελικές συζητήσεις και τις υπογραφές του νέου του συμβολέου με τον Όφι, ο Μπόρχα Γκονζάλεθ. Ο Ισπανός Άσος συμφώνησε προφορικά για την κριτική ΠΑΕ για την επέκταση της συνεργασίας του για έναν ακόμα χρόνο. Η ώρα που περίμεναν οι απανταχού του πλανήτη φίλοι του ποδοσφαίρου έφτασε στις 10 απόψε η Ελλάδα, η σέντρα του Μουντιάλ, με την αναμέτρηση του Μεξικό με τη Νότια Αφρική. Το τουρνουά που ξεκινά σήμερα θα ολοκληρωθεί στις 19 Ιουλίου, θα περιλαμβάνει συνολικά 104 αγώνες έναντι 64 στις προηγούμενες διοργανώσεις, αναμετρήσεις που θα φιλοξενηθούν σε 16 πόλεις της Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά. Την επιστροφή του Νίκου Τσαγκατάκη στον Εργοτέλη ανακοίνωσε η διοίκηση του Συλλόγου, με τον ικανό γυμναστή και προπονητή να εντάσσεται στο επιτελείο συνεργατών του Μανώλη Σουτζή. Με μακρά πορεία στο χώρο του ποδοσφαίρου, ο Νίκος Τσαγκατάκης αποτελεί μια σημαντική προσθήκη στο σχεδιασμό της ομάδας του Μαρτινέγκο για τη νέα αγωνιστική χρονιά στην Τρίτη Εθνική. Μετά από ένα συναρπαστικό και άκρο αμφίρροπο ντέρμπι που κρίθηκε στη δεύτερη παράταση, ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε.

Σήμερα στην Κρήτη από 29 μέχρι 21, με συγχωρείτε, μέχρι 29 βαθμούς και στα νότια του νησιού μέχρι και 31. Αυτά προς τα παρόν, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Καλό σας απόγευμα.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
2: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
7: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.
8: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
9: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
10: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 809-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

βόλτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλά.

Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη για το ζήτημα της διαχείρισης του μεταναστευτικού στην Κρήτη. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης και οι Δήμαρχοι του Ηρακλείου. Την ανάγκη ουσιαστικής διαβούλευσης με την τοπική αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες για το ζήτημα της φιλοξενίας μεταναστών στην Κρήτη υπογράμμισε ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής Στέλιος Βοριάς, μιλώντας στο Creta One 102,3. Στα δικαστήρια Ηρακλείου οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, με τη μεταγωγή τους να πραγματοποιείται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας προκειμένου να αποφευχθούν εντάσεις. Η δικογραφία θα μιλήσει. Μέχρι να τη διαβάσουμε δεν μπορούμε να κάνουμε εικασίες. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η αστυνομία φαίνεται να οδηγήθηκε σε αποτέλεσμα μέσα από συνδυασμό σοβαρών στοιχείων και όχι μέσα από υποθέσεις, δήλωσε στο Creta One 102,3 ο δικηγόρος της οικογένειας του αδικοχαμένου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, Γιώργος Στιακάκης. Το ΠΑΣΟΚ έχασε την ιστορική ευκαιρία. Μόνο ο Τσίπρας μπορεί να επανασυσπυρώσει την κεντροαριστερά, ανέφερε στο Creta One 102,3 το στέλεχος της Ελλάς Αλέξανδρος Διαμαντόπουλος. Άκαρπες οι έρευνες των αρχών για τη 45χρονη που εξαφανίστηκε στα Χανιά. Τα ίχνη της χάθηκαν στα τέλη Μαΐου. Συνεχίζονται οι συνομιλίες για συμφωνία παρά τα νέα αντίπεινα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο στόχο της Τεχεράνης ξανά βάσης του κόλπου. Γενικά έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Creta One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
5: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
4: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
5: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη για το ζήτημα της διαχείρισης του μεταναστευτικού στην Κρήτη. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης και οι Δήμαρχοι του Ηρακλείου. Την ανάγκη ουσιαστικής διαβούλευσης με την τοπική αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες για το ζήτημα της φιλοξενίας μεταναστών στην Κρήτη υπογράμμισε ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής Στέλιος Βοριάς, μιλώντας στο Creta One 102,3. Στα δικαστήρια Ηρακλείου οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, με τη μεταγωγή τους να πραγματοποιείται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας προκειμένου να αποφευχθούν εντάσεις. Η δικογραφία θα μιλήσει. Μέχρι να τη διαβάσουμε δεν μπορούμε να κάνουμε εικασίες. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η αστυνομία φαίνεται να οδηγήθηκε σε αποτέλεσμα μέσα από συνδυασμό σοβαρών στοιχείων και όχι μέσα από υποθέσεις, δήλωσε στο Creta One 102,3 ο δικηγόρος της οικογένειας του αδικοχαμένου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, Γιώργος Στιακάκης. Το ΠΑΣΟΚ έχασε την ιστορική ευκαιρία. Μόνο ο Τσίπρας μπορεί να επανασυσπυρώσει την κεντροαριστερά, ανέφερε στο Creta One 102,3 το στέλεχος της Ελλάς Αλέξανδρος Διαμαντόπουλος. Άκαρπες οι έρευνες των αρχών για τη 45χρονη που εξαφανίστηκε στα Χανιά. Τα ίχνη της χάθηκαν στα τέλη Μαΐου. Συνεχίζονται οι συνομιλίες για συμφωνία παρά τα νέα αντίπεινα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο στόχο της Τεχεράνης ξανά βάσης του κόλπου. Γενικά έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Creta One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
10: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
11: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
12: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν.

stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ

0: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48

ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222. www.ecopavlamonosis.gr.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.

ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

τις πληγές δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

του πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκρωμές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Πεις.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
0: Τάκης και Μπούμπης.
3: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241. Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματικά.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Creta One 102,3.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει η πόλη.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπής με την ενημέρωση.

λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3. Φεύγω αλλά

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

Από την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 1. Κρέτα One 102,3.

βόλτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλά.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σε γεμίζω με